0: After Hours.
1: After Hours.

brain. During, you know, rational time.

Better. I miss you so much.

0: δύο ώρες που πέρασαν, τη μουσική επέλεξε ο Δημήτρης Χαρίσης. So you are free. Now I can go home.
1: Δεν καταλαβαίνετε. Αλλά κατάλαβα τους άλλους.
0: Not understand. What a pity.

0: 102,6.
1: I'll be all around in the dark. I'll be everywhere.
0: After hours.

0: 92,6.
1: Athens Summer Beat 2026. Ο Best 92,6 σας περιμένει στο Πάρκο Ελευθερίας Παρασκευή 26 Ιουνίου για ένα μεγάλο πάρτι στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026 του Δήμου Αθηναίων. Σας περιμένουμε σε καλοκαιρινή διάθεση για να απολαύσουμε από τις 6 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ μουσική από την DJ του Best Εύη Σιδηροπούλου και live set από την Billy Clark. Μαζί μας η Fresiderm Sunscreen, η ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με εξειδικευμένες συνθέσεις και υφές για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή στον ήλιο. Athens Summer Beat 2026, Παρασκευή 26 Ιουνίου, στο Πάρκο Ελευθερίας μαζί με τον Best 92,6, στον προαύλιο χώρο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Be there, be best. Μια συνεργασία με τον Οπανδά. Σας περιμένουμε.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
7: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
8: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
7: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
8: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
9: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
8: Οχ, φτάσαμε!
7: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
9: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Μόνος του! Κάτω! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
13: Τι
12: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε!
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή

0: Για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
2: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
3: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
4: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
3: Τώρα.
4: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
5: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Best 92,6. We the music.

Φαίνεται απλό στη σύνθεση, κάποιες νότες εδώ και εκεί, όχι πολλές, αλλά δεν είναι και τόσο τελικά. Ο Ζαν Μισελ Ζαρ ήρθε στην Αθήνα. Αν πήγε κανείς να μου πει πως ήταν, και ξεκινάμε με αυτό σήμερα. Και πήρα και έτσι και μια πρωτοβουλία να ακούσουμε το πρώτο ημίωρο κάποια ηλεκτρονικά, κάποια synth pop σε πολλά εισαγωγικά, έτσι. Γιατί δεν είναι ακριβώς όλοι Ζαν Μισελ Ζαρ, ούτε τον άγγιξε κανείς. Ίσως ο Μωροντέρ που ήταν ο πρώτος. Καλημέρα, τι γίνεται, 7 και 10 έχει πάει. Ο Πάνος Λάκατης στον Best μέχρι τις 8.

23 Ιουνίου, χρόνια πολλά στην Αγραπίνα, τον Αριστοκλή. Αγραπίνα, ε! Τι να σας πω ρε παιδιά, ποιος θα βγάζει τα ονόματα δεν ξέρω. Αριστοκλής, Αριστόκλια και γιορτάζει και ο Βάρβαρος. Διεθνή ημέρα γυναικών μηχανικών, Διεθνή ημέρα ενημέρωσης για το σύνδρομο Ντραβέ, Διεθνή ημέρα χειρών, ημέρα των Ηνωμένων Εθνών για τη Δημόσια Υπηρεσία και Ολυμπιακή ημέρα. Γεννιέται το 1908 ο Δημήτρης Ροδόπουλος. Το έχει γράψει το Γιούγκερμαν, το ψευδόνυμο του Καραγκάτση. Κανονικό του όνομα μάλλον, το ψευδόνυμο ήταν Καραγκάτσης. Ο Άλαν Τιούρινγκ το 1912, ο Κώστας Σιμίτης το 1936, ο οποίος φεύγει πέρσι από τη ζωή. Επίσης φεύγει από τη ζωή το 1996, αν σήμερα, ο Ανδρέας Παπανδρέου. Κοίτα να δεις. Λοιπόν, όπως είπα, κάποια synth-pop για το πρώτο ημίωρο.

Καλημέρα στο Μάνο, καλημέρα στο Χαροκόπιο. Ηλεκτρονικές καλημέρες, σωστά. Είμαι παιδί της synthpop, να ξέρετε. Τα ακούσματά μου είναι κάπου εκεί. Ακούω πάρα πολλά, αλλά αυτά τα αγαπώ. Είχε μια μισή ώρα κενό μεταξύ Τελιέ και Ζαν Μισελ Ζαρ. Μια μισή ώρα. Μια μισή ώρα τι κάνατε, ρε παιδιά? Γνωριστήκατε, έτσι? Κάναμε κάνα κονέ, τι? Δεν περνάει η ώρα, ε. Και εσείς εδώ, και εμείς εδώ. Και τώρα, επίτηδες το κάνουνε στις συναυλίες. Όλη την ώρα με το κινητό, εσάς το κινητό, μίλα με κανέναν άνθρωπο.

περιμένετε πώς και πώς τον καιρό τώρα, το ξέρω. Δεν σας αρέσει να αλλάξω κάτι? Θερμόμετρο σήμερα μέχρι 34 βαθμούς, βοριαδάκι. Ήλιο θα έχουμε. Αύριο 35. Αύριο μετά το μεσημέρι, όπως είπα και χθες πολύ σωστά, θα έχουμε νοτιά. Ο νοτιάς δεν μας αρέσει καθόλου.

Εκτός αν είσαι στις Κυκλάδες, σε καμιά βόρεια παραλία του νησιού που φυσάει από το νοτιά, φυσάει προς τα μέσα, οπότε είναι τέλεια. Αν δεν είσαι σε βόρεια παραλία κανένας νησιού, δεν χρειάζεται ο νοτιάς. Δεν έχει λόγο ύπαρξης. Δεν πρέπει. Αφού συμφωνεί και η κυρία εδώ, αυτό λέει στα ρώσικα τώρα. Δεν θέλουμε νοτιά. Όχι, να το μεταφράσετε. Μαλίνκι, λες να είναι νοτιάς τώρα, χλωμό. Τι έλεγα. Α, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 35 άρια. Best.

Και τώρα στο release Athens Festival που θα πάτε, παίζει να έχει break. Τι θα κάνετε? Δεν θα γνωριστείτε, δεν θα μιλήσετε. Θα πάτε να δείτε και άνθρωπους που έχετε καιρό να τους δείτε, ρε παιδί, που τους συναντάς συναυλίες, όλο στοιχείως. Ρε πάνω. Υπάρχουν και αυτοί που κρύβονται βέβαια, αλλά οκ, εντάξει, συμβαίνει. Να πάτε μαζί με την Generali στο Release Athens Festival, να ζήσετε τη στιγμή. Be here, be now, be yourself. Αν θες να κρυφτείς, δεν πρέπει να είσαι ο εαυτός σου. Το κρατάτε και αυτό. Τι ωραίο μήνυμα. Και να τραγουδήσετε και το ίδιο τραγούδι. Release Athens Festival φέτος, παρέ με την Generali, λοιπόν.

ακυρώθηκαν δρομολόγια τρένων στο Παρίσι. Ακραίες θερμοκρασίες από την Ισπανία μέχρι το Βέλγιο. Τι να κάνω, τι είναι ο κανακόρφο, τι, πώς θα το διώξω το κακό. Θέλετε τώρα 40, αλήθεια, δεν θέλετε 33, 34, μέχρι εκεί όλο το καλοκαίρι.

βάλε και το Electric Dreams που ήταν το τραγούδι του γάμου μου. Είσαι ακόμα παντρεμένος? Παντρεμένη, δεν ξέρω. Είδες να ζεις με τις αναμνήσεις. Τότε το είχαμε βάλει. Ωραία χρόνια. Καλημέρα στην Αμάρινθο, είπα. Στη Μύκονο βάζουν, λέει, κουβερτάκι, πικέ κουβερτούλα. Έχει δροσερό αέρα. Εντάξει, είπαμε, βουριάς. Στο Παρίσι έχει γίνει viral ένα βίντεο για να καταλάβετε τι τραβάνε οι άνθρωποι. Δηλαδή, δεν έχουν θάλασσα. Το Σικουάνα έχουν. Τι κάνουν? Βουτάνε στο ποτάμι. Viral βίντεο που υπάλληλος καθαριότητας έχει αυτό το μίνι βανάκι που πετάει τα σκουπίδια και τα πετάει που? Φυσικά μέσα στο Σικουάνα. Πόσο όταν κολυμπάς στη θάλασσα τη δικιά μας έχει φύγει και κάντα λίγο στην άκρη, δεν σε πειράζουνε, έτσι.

Καλημέρα στη Σύρο. Καλημέρα σε αυτούς που έχουν σηκωθεί με νεύρα. Στον καθρέφτη, παιδιά. Όταν έχετε νεύρα, θα πηγαίνετε στον καθρέφτη. Ναι, πες μου, τι σου φταίει, τι έχεις, τι σε απασχολεί. Τι είναι, μωρέ. Δεν μπορώ. Έχει Pet Shop Boys το Σάββατο. Να, ας πούμε, ηλεκτρονική μουσική. Οι τύποι αυτοί, πόσα χρόνια εκεί. Πάμε σε break και επιστρέφουμε με ένα παλιό φυσικό.

0: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
1: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατσουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
2: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές εντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
3: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Hondo Center.
6: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
11: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
10: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
12: για την τέλεια. Μα στοιχωτή η υφή.
10: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
13: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
10: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
14: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
10: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
15: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
10: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
16: Πω πω πω! Άρε το γιοτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το γιοτόμι! Άρε μάχημο το γιοτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
17: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
18: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώνουμε.

0: Πληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Best 92,6. Choose music. Be best. Be alternative.

αφιερωμένο σε αυτούς που είναι στον Κηφισό πρωί πρωί. Με ένα υπονοούμενο, έτσι λέει και το τραγούδι. Fly driver, fly θα πω εγώ. Καλημέρα, τι γίνεται, έχει πάει 8 παρά 20, πώς είστε? Ο Πάνος Λάκατζης στη μουσική και την κουβέντα στον Best. Πολύ κίνηση, ο Κηφισός χάλια. Η Κηφισίας. Στο ψυχικό. Η Μεσογείο στο Χολαργό, η Βασιλός Κωνσταντίνου, η Συγκρού, το λιμάνι του

Ο καιρός τουλάχιστον είναι καλός και θα μείνει καλός μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Απλά οι βοριάδες θα γίνουν νοτιάδες. Θα ανέβει η θερμοκρασία αύριο μεθαύριο στους 35. Και στο Δαφνί χαμός, στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου, μετά το δάσος Χαϊδαρίου εκεί. Μηνύματα στο live24.gr, στο Facebook αν θέλετε, στο Instagram αν θέλετε, Πάνος.Λάκατζης. Καλημέρα, πάμε. Καλημέρα στον Ασπρόπυργο. Καλημέρα στο Λατομείο Διονύσου.

κίνηση. Δεν έχει κίνηση. Δεν έχει κίνηση. Δεν έχει κίνηση. Εκεί λίγο στο Φάληρο, η οποία δεν είναι Ποσειδόνος, έτσι είναι ο Μυρίδου Σκυλίτσης στον Πειραιά. Μετά το Δέλτα δηλαδή σήμερα δεν έχει κίνηση. Ίσα ίσα μία πυκνή ροή έχει στο ύψος της Σαλήμου όπως πάντα, αλλά δηλαδή τι να πούνε αυτοί στον Κηφισό τώρα. Καλημέρα στην Ηλιούπολη. Καλημέρα στη Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού. Συνεχίζονται αυτές οι φάρσες. Φάρσες τις λέγαμε παλιά. Ωραία, ωραία χρόνια, ε. Τηλεφωνικές φάρσες. Όταν εμείς κάναμε φάρσες, ο Βουσέκης δεν είχε γεννηθεί. Ήταν η αρχή του stand-up comedy, το οποίο δεν ήξερες ότι το κάνεις, δεν ήξερες τι είναι. Άλλαζες φωνές στο τηλέφωνο. Έπαιρνες, δεν μιλούσες αυτό. Δεν μιλάνε. Ε, 90% έπαιζε μια εφηβική καψούρα, έτσι. Τώρα δεν είναι φάρσες, είναι απάτες. Υπάρχει μια τέτοια που κυκλοφορεί, που μου την έκαναν χθες, προχθές, πότε ήταν. Τι πάει το κινητό. Το ξέρω το νούμερο.

αρχίζει και μου μιλάει αγγλικά. Όπα, λέω, εδώ είμαστε. What's up, Duck? Hello, this is a call from the Greek police. Ελληνική αστυνομία, μιλάνε αγγλικά. Έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης στα αγγλικά. Τόσο πολύ, λέω, κοίτα να δεις. Το ωραίο είναι να πάρεις εσύ την ελληνική αστυνομία και να μιλήσεις αγγλικά. Sorry. με καλέσατε. Λέω δεν μπορεί. Απάτη θα είναι. Και τα άφησα έτσι. Αν με ψάχνει η ελληνική αστυνομία, παιδιά, να με πάρει στο τηλέφωνο. Εντάξει, κάποια γαλλικά πιάνω, κάποια ιταλικά, γερμανικά. Ό,τι θέλει, δεν έχω θέμα. Η Θιβών δεν βλέπετε, Λάκατζι. Πω, αλήθεια, από Πετρούπολη μέχρι Πειραιά. Ένα, κάνουμε και κανένα χορευτικό τώρα στην κίνηση, έτσι.

Αφού λέμε για την κίνηση, το νου σας το βράδυ έχει αγώνα δρόμου 10 χιλιόμετρων, 6 χιλιόμετρων, χιλίων μέτρων, των Special Olympics, που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Nostos Run. Οπότε και στην Καλλιθέα και σε κάποιες βασικές οδικές αρτηρίες θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 8.30. Διακοπές κυκλοφορίας και απαγορεύσεις στάσεις στάθμευσης Βασιλής Αμαλίας, Βασιλής Κωνσταντίνου, Συγκρού, Βασιλής Σόλγας, γύρω από το Σύνταγμα, γύρω από το Ζάπιο, γύρω από το Παναθηναϊκό Στάδιο. Οπότε το νου σας

Ποια επαγγέλματα λέει εμφανίζουν υψηλά ποσοστά διαζυγίων. Ωραίο. Θέλεις να σου πω αν θα χωρίσεις? Αν δεν έχεις χωρίσει ήδη. Τι δουλειά κάνεις? Πρώτη στην κατηγορία επαγγελματίες υγειονομικής περίθαλψης. Ακολουθούν οι τηλεφωνικοί πολιτές, οι θεραπευτές μασάζ, οι οδηγοί λεωφορείων. Αυτό θέλει σκέψη, δεν μπορώ τώρα να τα αναλύσω.

Καλημέρα σε αυτούς που ταξιδεύουν, καλημέρα σε αυτούς που ετοιμάζονται, σε αυτούς που είναι στη θάλασσα και βουτάνε. Μπράβο. Καλημέρα σε αυτούς που θα πάνε στο Release Athens Festival μαζί με την Generali, που είναι 140 χρόνια στην Ελλάδα, δίπλα στους ανθρώπους. Να πάτε στο Release Athens Festival, να πείτε ναι στη στιγμή, να είστε μέσα σε αυτή και να τη ζείτε τη στιγμή όπως είναι. Be free, be loud, be iconic. Being released with Generali.

Καλημέρα στη Μαρία, καλημέρα στη Σιτία. Κάνει ομοιοκατάληξη γι' αυτό, το συνέντεσα έτσι. Δεν έχω κάτι άλλο.

Άκου ερώτηση. Δεν προλαβαίνω, τελειώνει η εκπομπή. Ιδού η απορία λέει, πίνουμε καφέ πριν ή μετά το πρωινό? Άλλοι ρίχνουν τον καφέ στη μούρη αντί για νερό. Τι λες, ποιο πρωινό, τι,

0: η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 101,6.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
4: Go, go, go, go, go, go, go, go, go!
5: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή.
13: Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
0: Best.
14: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού.

0: σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
2: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
1: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
3: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
4: Πού πας, ρε καραμούζα,
3: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
5: Πονάς. Έχεις πονοκέφαλο. Πόνο στις αρθρώσεις. Πονόδοντο. Έχεις πόνους περιόδου. Πυρετό. Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως. Μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
6: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνουμε, πώς είμαστε?
1: Καλά, εσύ? Εδώ ο Φέρ μιλάμε. Ο Φέρ μιλάμε για το αν συμπαθούμε το Μέση και το Ρονάλντο.
0: Ναι, καυτά ζητήματα
1: πρωινά.
0: Θα είχε ενδιαφέρον να κάνουμε ένα γκάλωπ, έτσι, μια και είμαστε σε μέρες Μουντιάλ. Πρωί-πρωί τους πάρουμε από τα μούτρα. Είμαστε με το Μέση ή με το Ρονάλντο.
1: Τώρα αυτό είναι πολύ όμως προβοκατόρικο, γιατί εγώ δεν μιλάω ποδοσφαιρικά. Ποδοσφαιρικά δεν μπορώ να διαλέξω και δεν έχει και σημασία, είναι και δύο φανταστικοί, οκ, όλα καλά. Αλλά έχω επηρεαστεί από όλα αυτά τα βιντεάκια που ο Μέση πρέπει να είναι κάτι, δεν ξέρω, στον κόσμο τελείως εντελώς ακοινώνητος, δεν ξέρω τη φάση. Και τον πλησιάζουν παιδάκια να τον αγκαλιάσουν, τα πιάνουν οι σωματοφύλακες, τα βγάζουν έξω.
0: Ούτε που κουνάει
1: βλέφαρο. Ούτε που κουνάει βλέφαρο ο Μέση. Του ρίχνουν ότι είναι τελείως αδιάφορος. Ναι. Αντίθετα, ο Ρονάλντο, να το πούμε και αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει παιδάκι, ανθρωπάκι, γενικά άνθρωπος να τον πλησιάσει και να τον σνομπάρει, παρότι υποτίθεται ότι αυτός είναι ο
0: Τζόρας.
1: Ο Τζόρας και ο Ντίβας και ο τέτοιος. Οπότε έχω επηρεαστεί από αυτό το βιντεάκι και δεν τον συμπαθώ το Μέση πλέον.
0: Εντάξει, το
1: είμαι
0: ακούμε,
1: με τον Ρονάλντο.
0: Το
1: αλλά σε αυτό το επίπεδο ποδοσφαιρικά, εντάξει, τώρα τι να λέμε.
0: Εντάξει. Το ακούμε, το δεχόμαστε και προχωράμε.
1: Φοβερή και δύο.
0: Σας πήραμε από τα μούτρα, παιδιά. Σας πιάσαμε. Πώς το λένε, σας πήραμε από τα μούτρα ή σας πιάσαμε.
1: Σας πιάσαμε. Και τα δύο τα λέμε, νομίζω.
0: Καλημέρα, λοιπόν. Τρίτη σήμερα έχουμε φτάσει εσύ, 23 του Ιουνίου του 2026, ως τις 10 στα μικρόφωνα και τη μουσική. Μανίνα Ντάνου.
1: Θεόδωσης Μιχός.
0: Ο Γιώργος Μπίτσικας φροντίζει τον ήχο και όχι μόνο. Τα μηνύματά σας περί Μέση, Ρονάλντο και ό,τι άλλο θέλετε μας τα στέλνετε στο Live24 αλλά και στα social του σταθμού, της εκπομπής και τα προσωπικά μας. Να ξέρετε ότι όλο αυτό το ξεκινήσαμε ο Φέρ γιατί ομολογήσαμε και οι δύο ότι δεν έχουμε ασχοληθεί καθόλου με το Μουντιάλ φέτος. Ναι, δεν έχουμε δει καθόλου.
1: Ναι, δεν.
0: Ναι, θα πεις
1: είναι απαράδεκτο.
0: Μιλάω εγώ, ας πούμε, αλλά
1: είναι απαράδεκτο. Συγγνώμη, ρε παιδιά. Μόλις τώρα είπαμε ότι δεν λέμε για μπάλα. Δεν μιλάμε ποδοσφαιρικά. Επίσης, φίλε μου, ακροατή.
0: Ναι.
1: Έμεινε μπισκότο για τη Μανίνα σήμερα.
0: Ναι.
1: Μόλις το έφαγα και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να σε καλά, λέτε. Λοιπόν, πάμε παρέως στις 10 να δούμε τι θα δούμε και σήμερα.

0: Λοιπόν, αποκλειστικέ μας από την αποκριτή συναυλίου.
1: Λοιπόν, χθες το Ζαν Μισελ Ζαρ πρέπει να ήταν το 70% του κόσμου πρέπει να ήταν ακροατές και ακροάτριες του Best.
0: Σου μίλησαν.
1: Τις τρελής γινότανε. Από μπεστάκια που ήρθαν.
0: Εχόντουσαν σε σένα και σου ζητάγαν αυτόγραφα. Selfies.
1: Ω Χριστέ μου.

0: πιστεύω. Γιατί τώρα, τι σου έκανε τώρα, γιατί.
1: Ερχόταν και σπιάναν κουβέντα.
0: Συζητούσαμε, ρε παιδί μου. Γνωριζόμασταν και λέγαμε τι ωραία που ήρθαμε στη συναυλία και καλό καλοκαίρι και τέτοια.
1: Ωραία. Εσύ τώρα, ναι, ως ανταποκριτής της εκπομπής.
0: Μάλιστα.
1: Στις καλοκαιρινές συναυλίες.
0: Μάλιστα.
1: Τι βαθμό θα έβαζες στη χθεσινή συναυλία του Ζαν Μισελ Ζαρ με τον Σεμπαστιάν Τελιέ?
0: Λοιπόν, ο Σεμπαστιάν Τελιέ που είδα τα 2/3 του σέτου, ωραίος. Αναρωτιέμαι αν βγάζοντας το καπέλο φορούσε ένα τζόκι, βγαίνουν μαζί και το μουσι και τα μαλλιά. Είχε ένα μουσι μέχρι τα γόνατα σχεδόν. Ήταν σαν τον Τόμ Χάνκς στο Forrest Gump, τη στιγμή που έτρεχε. Και μετά από πολύ τρέξιμο, ας πούμε, τον έδειχνε παιδί μου, να έχει μακρύνει το μουσί του και το μαλλί του. Και έτρεχε. Τη θυμάστε τη σκηνή.
1: Γιατί τον Τόμ Χάνκς τον έχουμε έτσι και στον Αβαγό.
0: Και στον Αβαγό, ναι, ναι. Κάπως έτσι πολύ ωραίος ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Δεν έπαιξε το Returnal, τουλάχιστον όση ώρα τον πρόλαβα εγώ.
1: Δεν το έπαιξε.
0: Όχι.
1: Είναι το κρύπτου.
0: Μπορεί, έτσι φαίνεται. Πολύ ωραία, με full μπάντα στη σκηνή. Τώρα, όσον αφορά το Ζαν Μισελ Ζαρ, κοίτα τώρα τι γίνεται. Μόλις ήρθε μήνυμα από ένα φίλο εδώ πέρα, μου έστειλε στο Instagram. Καλημέρα, λέει, στην πρωινή μου παρέα. Χθες η συναυλία του Ζαν Μισελ Ζαρ ήταν καταπληκτική. Έλαβα και άλλα τέτοια μηνύματα. Κάποιος άλλος εδώ στο Live 24 λέει ότι δεν του άρεσε καθόλου. Εγώ θα πω το εξής τώρα.
1: Καταρχάς, θα πεις μία βαθμολογία για αρχή. Στα 10.
0: Βαθμολογία στα 10. Στα 10. Τι έπαθες, Μίχο τώρα πρέπει. Λοιπόν.
1: Ναι. Μπορείς και με κόμμα, ναι. Μπορείς να το πει όπως κάνεις συνήθως. Ναι.
0: Θα έβαζα με βάση το πώς και πώς.
1: Μπορείς να βάζεις δύο βαθμολογίες. Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Πώς κάνουν στο πατινάζ.
0: Κάτσε.
1: Το τεχνικό πρόγραμμα και το καλλιτεχνικό πρόγραμμα.
0: Κάτσε λίγο να το επεξεργαστούμε ενώ το να ακούμε τώρα. Περίμενε. Πρέπει να κάνω ένα.
1: Ναι,
0: να τα φέρω όλα λίγο μπροστά το χθεσινό βίωμα και θα επανέλθω.

0: Λοιπόν, τώρα θέλω να πάω να κάτσω σε εμβριακή στάση κάτω από τον ντουζ, γιατί θα πικράνω κάποιου εδώ πέρα. Ο φίλος μου στέλνει εδώ. Βρήκε και τη set list, τη μάζεψε. Ωραίος. Δεν δέχομαι, λέει, κάτι λιγότερο από 10 στα 10. Άλλος λέει.
1: Τραγικός ο Ζαν Μισελ Ζαρ, λέει κάποιος. Επικός.
0: Ηρέμησε κι εσύ.
1: Μην τρέπεσαι, ήταν χάλια, λέει κάποιο άλλο.
0: Όχι, ρε παιδιά, σε καμία περίπτωση. Τι χάλια τώρα, τι συζητάμε. Λοιπόν, εμένα ως Θεοδόση, χθες ομολογώ ότι η συναυλία μου άρεσε λιγότερο από όσο θα ήθελα και θα περίμενα. Κάπως, πώς λένε, ρε παιδί μου, ότι μια ταινία ή μια θεατρική παράσταση που λένε σε πετάει έξω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εμένα με πέταξε έξω το χθεσινό live. Αντικειμενικά, τεχνικά, παιχτικά, όπως θες πες το. Ήτανε όχι άρτιο, ήτανε φαντασμαγωρικό όλο αυτό.
1: Αυτό, άρα στο τεχνικό πρόγραμμα βάζεις 10 στα 10.
0: Ήτανε τέλειο. Εμένα προσωπικά ως Θεοδόση δεν με έπιασε όσο θα ήθελα. Ούτε εντυπωσιάστηκα όσο περίμενα από το AI. Και έκανα στο μυαλό μου μια σύγκριση με τη συναυλία που έγινε πριν από μερικά χρόνια, πάλι εκεί στη λυρική σκηνή, όμως το κλειστό, που έκανε ο Max Cooper. Επηρεασμένος κι αυτός ξεκάθαρα από τον Ζαν Μισελ Ζαρ, όπως 9 στους 10, ας πούμε, ηλεκτρονικούς μουσικούς. Σκεφτόμουν το εξής, ρε παιδί μου, ότι το χθεσινό ίσως να ήταν μια συναυλία φτιαγμένη.

0: ώστε να την απολαμβάνουν περισσότερο αυτοί που ήταν πίσω-πίσω για να βλέπουν όλες τις οθόνες, όλα τα visuals, όλη αυτή την τρέλα.
1: Ναι. Ήταν
0: Max
1: να λέει τους πίσω. Φοβερό ήταν αυτό, από μόνο του είναι ναι.
0: Να βλέπεις όλη τη σκηνή. Δηλαδή, αν έκανες zoom στο Ζαν Μισελ Ζαρ με το βλέμμα σου, εντάξει, δεν έβλεπες κάτι τρομερό. Ήταν ο Ζαν Μισελ Ζαρ, ένας θεός της ηλεκτρονικής μουσικής, πίσω από κάτι Dex. Ο Max Cooper πριν από μερικά.
1: Έχουμε και άλλους πίσω από Dex που δεν είχαν Dex.
0: Σωστό και αυτό. Ο Max Cooper πριν από κάποια χρόνια που δεν φαινόταν καν πάνω στη σκηνή και είχε φτιαγμένο ένα πράγμα. Ώστε να μπαίνεις μέσα σε αυτό ένα 3D visual πράγμα, εκεί είχα πάθει σοκ, ας πούμε. Ήταν ένα από τα καλύτερα πράγματα που έχω δει στη ζωή μου. Το χθεσινό κάπως με πέταξε. Δεν με έψησε. Αλλά αν με ρωτάς αν ήταν νιώνο που πήγα, όχι σε καμία περίπτωση. Πάρα πολλοί κόσμος. Προφανώς εγώ ανήκω σε μια μειοψηφία. Γιατί αν κρίνω από
1: πάτως
0: τα σχόλια που είδα
1: κόσμος
0: στα social.
1: Πολλοί κόσμος ήταν, όχι ότι εντάξει, εδώ έχουμε και κάποιες ακραίες απόψεις τύπου χάλια.
0: Όχι,
1: αλλά πολλοί κόσμος, πολλοί από τους λίγους που έχω τώρα εγώ επαφή και από τα social και τέτοια, ήταν λίγο κρατημένοι. Ότι περίμεναν ίσως κάτι άλλο. Δεν ξέρω. Άρα.
0: Ναι, πρέπει να βγάλω.
1: Βαθμολογία θέλω.
0: Λοιπόν,
1: γιατί
0: θα
1: μου βάλεις και για τον David Byrne. Για να έχουμε
0: David
1: τώρα...
0: Byrne βάζω 10 στα 10.
1: 10 στα 10, ναι. Τέλεια.
0: Στο Ζαν Μισελ Ζαν θα βάλω ένα 7 στα 10.
1: 7 στα 10.
0: Για μένα. Χθες.
1: Μάλιστα. 7 στα 10. Σήμερα σου αφήνουμε, έχεις ρεπό από εμάς σήμερα, από το ρεπορτάζ.
0: Και πάμε Νικέι αύριο.
1: Και πάμε Νικέι που μπορεί να είμαστε και μαζί.
0: Ωραία.
1: Θα βαθμολογήσουμε μαζί. Και όλη την υπόλοιπη εβδομάδα θα βαθμολογήσει τη συναυλία.
0: Εντάξει, σύμφωνα. Α, ένας φίλος εδώ μου στέλνει ότι ο Σεμπαστιάν Τελιές, sorry παιδιά, δεν είχα φτάσει τόσο νωρίς. Έπαιξε το Returnel. Ωρε φίλε. Το έπαιξε, ήταν το τρίτο κομμάτι, λέει, αν θυμάται καλά.
1: Γιατί έτσι όμως τόσο νωρίς το Returnel?
0: Τι να σου πω.
1: Ήθελε σε κάθε περίπτωση, τους, ξέρεις,
0: ο χώρος πάντως εκεί εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί έχει μια αμφιθεατρική κλίση. Οπότε λίγο πολύ, κουτσά στραβά, ας πούμε, ακόμη και αν δεν είσαι πρώτο boy, βλέπεις. Είναι πολύ ωραίο το vibe γενικά. Και αν δεν χωρέσεις το ξέφο, το πας και λίγο πιο πέρα στα πολύ ωραία φυτά που έχει στο Νιάρχο εκεί πέρα. Πάρα πολύ ωραίο το vibe γενικά. Οπότε πάντα τέτοια.
1: Πάντα τέτοια.
0: Να είμαστε
1: πάντα,
0: καλά, πάντα, να ζούμε τέτοιες εντυπωσιακές συναυλίες και να τις συζητάμε και να διαφωνούμε μετά.

0: ένα μικρό υστερόγραφο. Η μουσική ως μουσική, δηλαδή αν μπορούμε να χωρίσουμε τη συναυλία στο visual κομμάτι και στο audio κομμάτι, το audio μου άρεσε πολύ περισσότερο από μόνο του από ότι το visual. Αυτό.
1: Εντάξει, το audio είναι το audio.
0: Σε κάθε περίπτωση, πάμε στα επόμενα.
1: Είναι πάρα πολύ αστείο που τσαντίζονται που δεν του σου άρεσε και σου λέει παίξε εσύ καλύτερα να σε ακούσει.
0: Καλά, καλά, με συγχωρείτε.
1: Φανταστικό, παίξε, μπορεί τώρα, για έλα.
0: Καλά, με συγχωρείτε, εντάξει.

0: Καμιά επέτειο λοιπόν που αξίζει να μνημονεύσουμε σήμερα.
1: Καταρχάς, χρόνια πολλά στην Αγρυπίνα,
0: ναι,
1: τον Αριστοκλή, την Αριστόκλεια και το Βάρβαρο.
0: Χρόνια τους
1: πολλά. Το Βάρβαρο στο όνομα μόνο.
0: Μάλιστα. Εντάξει, χρόνια πολλά.
1: Είναι Διεθνής ημέρα γυναικών μηχανικών.
0: Τι, γυναικών μηχανικών?
1: Ναι.
0: Okay.
1: Είναι Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για το σύνδρομο Dravet.
0: Μάλιστα, δεν ακούγεται καλό, δεν θέλουμε να μάθουμε περισσότερα. Ας μην ενημερωθούμε.
1: Είναι Διεθνής ημέρα χειρών, με ήττα.
0: Των
1: χειρών
0: που έχασε το τέρι σου. Των γυναικών που χάσανε τους άντρες τους.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Μάλλον.
0: Να ζήσουν, να τους θυμούνται.
1: Η μέρα των Ηνωμένων Εθνών για τη Δημόσια Υπηρεσία.
0: Μάλιστα.
1: Τι σημαίνει η μέρα των Ηνωμένων Εθνών για τη Δημόσια Υπηρεσία? Είναι πάρα πολύ.

0: Πολύ περίεργες αυτές τις μέρες σήμερα, έχω μπερδευτεί. Και είναι και Ολυμπιακή ημέρα.
1: Και Ολυμπιακή ημέρα. Χρόνια πολλά λοιπόν στη
0: Ολυμπιακή.
1: Στην Ολυμπιακή.
0: Στην Ολυμπιακή αεροπορία. Λοιπόν, αυτές ήταν οι διεθνείς μέρες. Πολύ

0: Mm-hmm. Και τη Θεσσαλία όμως. Και εσάς, εκεί.
1: Έτσι, και εμάς.
0: Τώρα, 1894 ιδρύεται στο Παρίσι από το βαρόνο Pierre de Coubertin.
1: Του Coubertin, ναι.
0: Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή.
1: Α, μάλιστα, γι' αυτό είναι Ολυμπιακή μέρα.
0: Γι' αυτό είναι Ολυμπιακή μέρα. Πρώτος πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής, ο Έλληνας Δημήτρης Βικέλας.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, 1902. Mm-hmm. Το όνομα Mercedes υιοθετείται για πρώτη φορά ως εμπορική επωνυμία από τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Daimler.
1: Okay.
0: Mercedes συγκεκριμένα, όχι Mercedes. Mercedes ονομαζόταν η κόρη του πάμπλου του αυστριακού επιχειρηματία Emil Jelinek, mm-hmm. ο οποίος ζήτησε από τους υπεύθυνους της εταιρείας να του κατασκευάσουν ένα αυτοκίνητο για μετά το αύριο, στο οποίο έδωσε το όνομα της κόρης του. Σχεδόν ταυτόχρονα θα εισέλθει και στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.
1: Ωραίος ο παπάς.
0: Ωραίος. 1913 οι ελληνικές δυνάμεις καταλαμβάνουν τη Δοϊράνη κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Βαλκανικού Πολέμου, ενώ το 1964 σαν σήμερα ο πρωθυπουργός τότε Γεώργιος Παπανδρέου συναντάται στο Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό πρόεδρο Λίντον Τζόνσον και ανθίσταται στεναρά στις πιέσεις του τελευταίου να δεχτεί υποχωρήσεις στο Κυπριακό.
1: Okay.
0: Ενώ το 1997, τέλος, ο διάσημος τοποιός Μάρλο Μπράντο, που επισκέπτεται την Ελλάδα, καλεσμένος του ομίλου Λάτσι, και μιλά σε εκδήλωση στο Μέγαρο Παλάς Αθηνά για την προστασία του περιβάλλοντος.
1: Είναι ο Μάρλο Μπράντο ο σπουδαιότερος τοποιός όλων των εποχών? Ρητορικό το ερώτημα είναι.
0: Ναι, πολύ εύκολα θα μπορούσε να πει κανείς, ναι. Τώρα γενέθλια, θα είχε σήμερα γενέθλια ο Μη Καραγάτσης. Το φιλολογικό ψευδόνυμο του Δημήτρη Κροδόπουλου, Έλληνα συγγραφέα, Γιούκερμαν, Σταγματάρχη Λιάπη. Ξέρετε τώρα τον Καραγάτη, δεν είναι να τα πω εγώ. 1908 γεννήθηκε. 1912 γεννήθηκε ο Άλαν Τιούρινγκ, ο Βρετανός μαθηματικός και κρυπτογράφος από τους πρωτοπόρους της πληροφορικής σε γέννη και ταινία. Με σημαντικό έργο στους αλγόριθμους. Mm-hmm. Ενώ σαν σήμερα θα είχε γενέθλια, αν δεν είχε φύγει πέρσι, ο Κώστας Σιμίτης. Γεννημένος το 1936. Τώρα, φεύγια. Σαν σήμερα το 1995 έφυγε ο Τζόνας Σόλκ, ο Αμερικανός βιολόγος που ανακάλυψε το εμβόλιο κατά της πολιομιελίτιδας. Το 2005 ο Μανώλης Αναγνωστάκης, ο Έλληνας ποιητής. Και σαν σήμερα, 30 χρόνια ακριβώς πριν, έφυγε ο Ανδρέας Παπανδρέου.
1: Ωραία, φίλε, 30 χρόνια.
0: Θυμάστε τι. Αν είστε.
1: Το μεγαλύτερο εθνικό πένθος στην ιστορία της χώρας, υποθέτω έτσι. Θυμάστε τι είχε γίνει τότε.
0: Και Βουγιουκλάκη.
1: Που
0: ήταν και κοντινά. Ήταν την επόμενη χρονιά.
1: Κάπου εκεί, ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Πάμε σιγά-σιγά λοιπόν.
0: Μια κάρμπινα μπουράνα θέλουμε να παίξουμε.
1: Ήθελε ένα ρεμιξάκι.
0: Μια κάρμπινα μπουράνα.
1: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά για το πρώτο διάλειμμα. Ευχαριστούμε, παιδιά. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα εδώ πέρα και για τον Ζαν Μισελ Ζαρ και για τον Σεμπαστιέν Τελιέ, ο οποίος βγήκε και με τσιγαρούμπα, ποτάρες πάνω και κάποιος τους ξένησε αυτό. Εντάξει, μωρέ, γιατί. Ποπστάρ είναι. Ό,τι θέλει κάνει. Φύγαμε λοιπόν για το πρώτο διάλειμμα. Αν κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία ενέργεια σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο, όχι, έχει και ρεύμα κανονικά με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, όπως τα θέλετε. Οπότε ρίξτε μια ματιά στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr ή καλέστε στο 18 11 33.
0: Και επειδή ο ήλιος μας δίνει ζωή αλλά μας δίνει και κοκκινίλες, μετά την έκθεση στον ήλιο δώστε στην επιδερμίδα σας τη φροντίδα που της αξίζει με το Uniburn After Sun, που είναι ιατροτεχνολογικό προϊόν με ειδική πατενταρισμένη σύνθεση, ιδανική για τη διαχείριση των ηλιακών εγκαυμάτων με φυσικό τρόπο. Το Uniburn σας δροσίζει, σας καταπραίνει εκεί το κάψιμο, αναπλάθει το δέρμα μετά την έκθεση στον ήλιο, έχει συγκλονιστικό άρωμα, καθόλου λιπαρή υφή, και αν θέλετε την συμβουλή μου, βάλτε το και στο ψυγείο πριν τη χρήση, γιατί είναι ακόμα καλύτερο.
1: Να το πω στη μάνα μου, λέει, και τις φίλες της, για τη μέρα χειρών. Είναι μια κλίκα, λέει, 5 χείρες. Δεν έχουν αφήσει εκδρομή για εκδρομή, καφετέρια και εστιατόρια.
0: Αυτά
1: επική
0: είναι.
1: Παρέα.
0: Αυτά φίλε. Είναι. Μπράβο, αυτά είναι. Είναι αυτό. I aspire to that. Παρότι δεν θα αφήσω. Δεν θα είμαι χείρα.
1: Θα τους θάψω όλους, λέει.
0: Θα τους θάψω όλους τους υπόλοιπους. Και θα πηγαίνω εκδρομές με το Pullman.
1: Καλά κάνουν τα κορίτσια. Μπράβο τους.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Το νοσαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για

την επιχείρησή σου. Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.

0: Άνηση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Μια έκρηξη.
3: Έκρηξη. Πότε καλέ.
2: Ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουν όλα.
4: Έκρηξη τα καπή, σκοτώνονται 70 γέρι.
3: Δηλαδή 40 χρονών και τέτοια.
2: Η σπαρταριστή κωμωδία που ενθουσίασε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
5: Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ποιος ευθύνεται για την έκρηξη.
3: Ποιος.
2: Έρχεται για να κάνει...
6: Παμ.
2: Μια ταινία του Αθανάσιου Τόμι Σκλάβου.
7: Είμαι τόσο excited, πότε ξεκινάμε.
2: Η μεγάλη σφαγή των Β' Καπή Αλήμου. Στους κινηματογράφους από την Tanwir.
8: Go, go, go, go, go.
9: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει. Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
10: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
12: Νιάου.
13: Νιάου.
11: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
14: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
11: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
14: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
16: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
15: Έχουν βάλει και καύσιμα.
16: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
17: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
19: Τρουφαλντίνο!
18: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
20: Plus, plus, plus.
21: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
22: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
21: Δηλαδή?
22: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
21: Plus, plus, plus.
22: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
23: Λένα Διβάνη.
24: Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Να το αγωνιστούν ο Άλκης και ο Στράτος.
23: Μια παιδική φιλία που κατέληξε ανθρωποφαγία στον δρόμο για την εξουσία. Τρεις νεαρές γυναίκες
24: ψάχνουν τη θέση τους.

0: στο αρσενικό σύμπαν των μίντια και της πολιτικής.
1: Και μια Ελληνίδα μάνα, Λένα Διβάνη, έτσι τελειώνει ο κόσμος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Best 92,6.
4: Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό.
5: Τι να πω για το καλοκαίρι.
6: Ελπίζω να μην καείτε.
7: Α, ακόμα ακούγομαι. Να πω κι άλλα.
8: Πού είναι η μάνα μου?

0: Όλοι ως γνωστόν έχουμε ήδη αρκετά πράγματα να μας αγχώνουν καθημερινά, γι' αυτό και το Insurance Market είναι εδώ για να κάνει την ασφάλιση απλή και για να έχεις ένα πράγμα λιγότερο να σε δυσκολεύει. Τώρα όμως κάνουν και κάτι παραπάνω. Μπαίνεις στο Insurance Market και εκτός από το ότι βρίσκεις εύκολα την ασφάλεια που σου ταιριάζει, μπαίνεις αυτόματα και σε κλήρωση για 15 ολόκληρες χιλιάδες ευρώ. Για διακοπές, για λογαριασμούς, για ψώνια, για όλα όσα θα ήθελες να ήταν πιο απλά. Έτσι θα έχεις ακόμα λιγότερα να σε αγχώνουν. Και πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι δεν απαιτείται αγορά συμβολέου για να συμμετάσχεις σε αυτόν τον τρομερό διαγωνισμό. Insurance Market λοιπόν 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή. Ξεκινήσαμε με Λί και Λί, γιατί την ξεχάσαμε πριν, ε?
1: Την ξεχάσαμε γιατί αφιερωθήκαμε στο Jean-Michel. Αλλά λέει ότι ήταν όνειρο η Λί και Λί στο Ρόδιο. Αυτοί που πήγαν δηλαδή, δεν έχουμε εμείς ίδια γνώμη. Αλλά λέγεται ότι ήταν φανταστικά. Οπότε ξεκινήσαμε με Λί και Λί για όλους εσάς που τη ευχαριστηθήκατε. Σήμερα ρεπό, από αύριο επιστρέφουμε στις καλένδες.
0: Έτσι.
1: Τις επάλξεις και στις καλένδες.
0: Προσοχή, παιδιά, προσοχή στο Ρόδιο. Τώρα επειδή συνέβη κάτι τις προάλλες, εντάξει, να το πούμε γιατί κυκλοφόρησε.
1: Πάμε να σε έχεις τρομάξει τώρα.
0: Ένας θεατής,
1: ναι,
0: εξαιτίας δικής του απερισκεψίας και όχι ας πούμε κάποιας κακής οργάνωσης, ούτε κατά διάνοια αυτό, έτσι, γιατί ναι, πρέπει να το λέμε και αυτό, έφαγε τα μούτρα του στο Ηρώδιο, το παλικάρι, γιατί αποφάσισε ότι δεν ήθελε να περιμένει, ξέρω, γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο,
1: ναι,
0: βιαζόταν και δεν ήθελε να κατέβει.

0: για τα σκαλιά, τα
1: κανονικά. Από πού κατέβηκε δηλαδή?
0: Πίστεψε ότι θα μπορούσε να το κάνει, ότι είναι πιο έξυπνος από όλους τους άλλους. Καλά να είναι το παιδί τώρα, γιατί τραυματίστηκε βέβαια. Αλλά ξέρεις, μερικές φορές λένε το πάθημα να σου γίνει μάθημα. Πίστεψε ότι είναι ο πιο έξυπνος από όλους και μπορούσε να κατέβει τις κερκίδες του ηρωδίου πηδώντας τα καθίσματα. Μάρμαρα. Τώρα έτσι, μάρμαρα, πυρωμένα μάρμαρα από τη ζέστη, υδρωμένα από τα ποπουδάκια που έχουν κάτσει πάνω. Καταλαβαίνεις τώρα. Και έφαγε μια γλίστρα.
1: Πού τα ξέρεις εσύ αυτά τα ρεπορτάζ?
0: Κυκλοφόρησε.
1: Τι συναυλιακός ανταποκριτής είσαι εσύ?
0: Τι έπαθε? Νόμιζαν όλοι ότι τελείωσε. Πάπαλα. Ότι,
1: έλα,
0: ότι χτύπησε σοβαρά. Όχι αχτό γονατάκι μου. Έσκασε σβούρες με το κεφάλι και γκντουπ και γκάπ και γκουπ και γκάπ. Και νόμιζαν στην τελευταία, όταν τελικά προσγειώθηκε, λένε ότι πέθανε. Σκοτώθηκε. Και έτρεξαν γιατροί. Ευτυχώς την έβγαλε με μια διάσηση, από ό,τι έχω μάθει. Ψιλοσοβαρή διάσηση, αλλά διάσηση. Αλλά άλλη, όλοι ήταν. Με όσους έχω μιλήσει που ήταν εκεί πέρα, μου λέει ακούγαμε τον ήχο.
1: Σε ποια συναυλία έγινε αυτό?
0: Το πω τώρα. Στη συναυλία των Einsturzenden Neubauten. Η οποία συναυλία ήταν ως συναυλία.
1: Να πει το όνομα.
0: Ως συναυλία λένε όλοι ότι ήταν κάτι.
1: Δεν
0: από άλλο
1: τελικά.
0: Δεν πήγα δυστυχώς. Λέγανε όλοι ότι είναι συγκλονιστική, ρε παιδί μου. Το παιχνίδι του ποια είναι η καλύτερη συναυλία κρίθηκε από την πρώτη συναυλία, ας πούμε, του Ιουνίου. Ή δεν ξέρω ποια ήταν. Και αμαυρώθηκε από αυτό το σκηνικό. Και όλοι φύγανε μουδιασμένοι γιατί δεν ξέρανε αν έζησε το παλικάρι. Έσκασα πολύ άσχημα τώρα. Οπότε ας μας γίνει σε όλους αυτό μάθημα. Για κάποιο λόγο υπάρχουν οι συγκεκριμένες σκάλες στο ηρώδιο. Δεν είναι επεξεγέλασε τα αρχαία μάρμαρα.
1: Γενικά τώρα, μην ρισκάρουμε τέτοιες βλακίες. Περιμένουμε λίγο παραπάνω και
0: αυτό,
1: όλα καλά.
0: Αυτό. Λοιπόν,
1: πιάστε την κουβέντα με τους γύρω.
0: Αυτό, ναι, κάντε socialize.
1: Socialize.
0: Και ελάτε να δούμε τώρα τι παίζει στα πρωτοσέλιδα.

0: πριν πας στα πρωτοσέλιδα, mm-hmm. θέλω να διαβάσω ένα μήνυμα. Επειδή παίξαμε το τζίγκλι με την Αγγελική, έχει στείλει κάποια εδώ. Πεθαίνω με την Αγγελικούλα σου. 3/8, εμένα 6/8. Πόσο ζωρική είναι? Ναι. Η απάντηση είναι ναι.
1: Ναι.
0: Πόσο ζωρική είναι? Ναι. Ναι. Δεν έχω
1: είναι
0: να
1: τα ζώδια,
0: πω
1: παιδιά, είναι τα ζώδια.
0: Ναι, δεν έχω να σου πω περισσότερα. Θα με καταλαβαίνεις λογικά.
1: Είμαστε τα καλύτερα παιδιά καλά. Μας τα λιοντάρια.
0: Είστε. Αλήθεια είναι αυτό. Μα
1: εντάξει,
0: ενδιαφέροντες άνθρωποι είναι δύσκολοι. Σωστό. Σας στηρίζουμε.
1: Ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε τη γρήγορη μας ματιά στα πρωτοσέλιδα, ξεκινώντας από τη Δημοκρατία. Βαριές σκιές για Αβραμόπουλο. Ένταλμα σύλληψης από τη βελγική δικαιοσύνη για το Qatar Gate κατηγορείται ότι πήρε 73.000 ευρώ από εγκληματικό δίκτυο της ΜΚΟ Fight Impunity του Παντσέρη, που στόχο είχε να ξεπλένει τα λεφτά των Εμμύριδων που προορίζονταν για το λάδωμα Ευρωπαίων αξιωματούχων.
0: Μας έχουν βάλει στόχαστρο τώρα.
1: Δηλαδή δεν μας αφήνουν
0: έχουν,
1: να δηλαδή, χαλαρώσουμε.
0: Ναι, δεν είναι. Είναι το, τα κυκλώματα. Μας έχουν φάει τα κυκλώματα.
1: Στην κόντρα σήμερα, πανικό στο Μαξίμου για τον Αβραμόπουλο. Η βελγική δικαιοσύνη εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για την εμπλοκή του στο σκάνδαλο Παντσέρη. Ο πρώην επίτροπος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ισχυρίζεται ότι έχει δηλώσει στην εφορία τις 73.000 ευρώ που εισέπραξε από τη ΜΚΟ που λειτουργούσε ως εγκληματικό δίκτυο.
0: Μας ζηλεύουν γιατί είμαστε όμορφοι και αρχοντάτες.
1: Ακριβώς. Κατά τα άλλα, τον χειμώνα πνιγόμαστε, το καλοκαίρι και εγόμαστε σε πύρινο κλειό Θεσσαλονίκη, Βιωτία, Εύρος. Τι ξεκίνησε?
0: Ναι, βέβαια. Με αυτόν τον αέρα που είχε αυτές τις μέρες.
1: Σωστό και αυτό, ναι. Είναι αυτό το βοριαδάκι που λες, τι ωραία, δροσιζόμαστε λίγο, ναι, αλλά ναι. Ταυτόχρονα τρέμει για το φιλοκάρδι σου. Στον ελεύθερο τύπο, αιτήσεις εξπρές για 2.811 θέσεις στο δημόσιο για μόνιμους και εποχικούς, τρίτη γάρ σήμερα. Ας περάσουμε στον ριζοσπάστη. Ο λαός έχει επιλογή να δυναμώσει το ΚΚΕ στο δρόμο της ανατροπής και της προοπτικής. Κόσμος ηρωής στο φεστιβάλ ΚΝΕ οδηγητή στον Πειραιά. Ενώ στην εφημερίδα των συντακτών και εδώ κεντρικό θέμα είναι το ζήτημα με τον κύριο Αβραμόπουλο. Νέος πονοκέφαλος για τη Νέα Δημοκρατία. Qatar Gate, 4 χρόνια μετά και άλλη ελληνική εμπλοκή. Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης του Αβραμόπουλου για 3 κατηγορίες. Πάμε και στην απογευματινή. 4 τρίκ για αύξηση τη σύνταξη έως και 35%. Όπα, χρήσιμος οδηγός με αναλυτικά παραδείγματα.
0: Ξύπνησε ο μπούμερ μέσα του. Θα την πάρει την απογευματινή. Το πρώτο πράγμα που θα κάνει φεύγοντας είναι.
1: Κέρδος με βάση το ύψος των αποδοχών, τα 40 έτη ασφάλιση. Όχι, απέχω. Την εργασία μετά την έξοδο και τους συντελεστές αναπλήρωση έως και 90%. Τα 40 έτη ασφάλιση.
0: 40
1: δεν έχω κλείσει καλά ακόμη.
0: Είναι και αυτό βέβαια.
1: Τη ζωή.
0: Σωστό.
1: Κάτσετε.
0: Εγώ να σου πω την αλήθεια, τα 40 εντάξει, δεν έχω κλείσει τα 40. Έχω κλείσει όμως τα 30.
1: Εντάξει, έχεις ακόμη.
0: 31.

0: Εξακόμη
1: τρόπο. 30. Εντάξει, 10 χρονάκια.
0: Εξακόμη να έχει μιλιά.
1: Κοντά σα, δόμαστε καλά.
0: Στα νέα σήμερα, διπλό χτύπημα. Email Gate και Qatar Gate. Καταδικάστηκαν η Άννα Μισελ Ασημακοπούλου και η Μιχάλη Σταυριανουδάκη, Νίκο Θεοδωρόπουλο, Μένιο Κορομιλά για τη διαρροή των προσωπικών δεδομένων. Και αφετέρου έχουμε ευρωπαϊκό ένταλμα από τη βελγική δικαιοσύνη κατά του Δημήτρη Αβραμόπουλου.
1: Α, άμα σου λέω, μας πολεμάνε, μας ζηλεύουν.
0: Και στην καθημερινή, κεντρικό θέμα, το οποίο παίζει και στα υπόλοιπα πρωτοσέλιδα, για την παρέτηση του Στάρμερ στην Μεγάλη Βρετανία.
1: Α, βέβαια, είχαμε και αυτό.
0: 10 χρόνια μετά το Brexit έχουν φύγει 6 πρωθυπουργοί. Τι έχουν τα έρμα και ψοφάνε.
1: Είναι αυτό που ένα γάτος λέει εκεί στην... Καλά, το είδα. Ο γάτος της Downing Street.
0: Έχει μάθει από το αφεντικό του.
1: Έχει βγάλει, λέει, εξπρωθυπουργούς.
0: Έτσι ακριβώς. Μια μέρα λοιπόν, χθες παραιτήθηκε ο Στάρμερ. Σήμερα συμπληρώνονται 10 χρόνια από το δημοψήφισμα που οδήγησε στον Brexit. Οπότε μέσα.
1: Άρα
0: σε...
1: καλά έλεγα εγώ 10 χρόνια χθες.
0: Είχες δίκιο, ναι. Ψηφίστηκε 23 Ιουνίου του 2016, αλλά υλοποιήθηκε 31 Δεκεμβρίου του 2020.
1: Εντάξει, πάντως το ΦΑΣ είχε γίνει με το δημοψήφισμα.
0: Ναι.
1: Το θυμόμουν, γιατί μου κάνει εντύπωση που είπατε 20, γιατί θυμόμουν ότι ήμουν έγκυος.
0: Ναι, μετά
1: όταν
0: θέλανε...
1: συνέβαιναν όλα αυτά. Και λέω, πώς γίνεται.
0: Θέλανε κάπως 4 χρονάκια για να το στήσουν λίγο, να βρούνε τις ισορροπίες τους. Από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον.
1: Θέλανε και άλλα 6 για να καταλάβουν ότι μάλλον ήταν
0: λάθος. Μάλλον δεν πήραν σωστή απόφαση. Βέβαια, εντάξει, να το πούμε και αυτό. Τη δημοσκόπηση που διαβάζαμε προχθές, που τη βλέπαμε στο Guardian, δεν θυμάμαι. Δεν είναι ότι έχει αλλαξοπιστήσει ένα, ξέρω, 70-80% και λέει, αμάν τι κάναμε. Ένα 56% λέει ότι μάλλον κάναμε βλακεία που πήραμε την απόφαση για Brexit. Δηλαδή, ένα στους δύο. Στην πραγματικότητα,
1: κρατάει ακόμα. Ναι,
0: υψηλό κρατάει.

0: Λοιπόν, έχω παρατηρήσει ότι το Winning των Sound που μόλις ακούσαμε είναι ένα από τα τραγούδια που σε σχέση με αυτό που έλεγε κάποιος πριν για τον κόσμο που συνάντησα έτσι τα μπεστάκια στη συναυλία του Ζαν Μισελ Ζάρ, ότι ο πυρήνας, ας πούμε, εδώ πέρα είναι, έχουμε όλη την πετριά με την ηλεκτρονική μουσική. Ακόμη και αν ισχύει αυτό, είναι ένα, δύο, τρία τραγούδια του βαθέως New Wave, όπως καλή ώρα το Winning των Sound, που νομίζω ότι εκεί χτυπάει η καρδιά. Των παλιών τουλάχιστον ακρότων.
1: Εντάξει, να σου αρέσει η ηλεκτρονική μουσική σημαίνει να σου αρέσει τίποτα άλλο.
0: Όχι, βέβαια. Όχι, ναι. Οπότε γυρίσαμε λίγο πίσω το ρολόι με τους Sound και τους Human League τώρα. Επίσης πάρα πολύ επιδραστική. Κάποιος κλαίει γιατί είναι στη Γαλατσίου κολλημένος στην κίνηση.
1: Oh.
0: Πάλι καλά να λες.
1: Πάντως έχει πέσει η κίνηση.
0: Έχει.
1: Σε γενικές γραμμές. Και χθες το απόγευμα που γύρναγα από μια δουλειά με ένα ταξί, μου έλεγε ο οδηγός ότι είναι πολύ πεσμένη, μου λέει, η κίνηση σήμερα. Γενικά, δηλαδή, γι' αυτό δεν έβρισκα και ταξί για ένα μεγάλο διάστημα.
0: Λόγω κλεισίματος σχολείων, αυτό το
1: ναι,
0: κλασικό.
1: Ναι, και του λέω, πού νομίζετε ότι οφείλεται τώρα αυτό? Μου λέει, μάλλον έχουν αρχίσει να φεύγουν κάποιοι. Λόγω σχολείων, με το που κλείνουν τα σχολεία, τη βλέπουν αυτή τη διαφορά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τώρα στους άξονες που είναι πολύ επιβαρημένοι, όπως είναι ο Κηφισός, για παράδειγμα, προφανώς δεν θα δει τεράστια διαφορά. Και επίσης υπάρχουν και τοπικά προβλήματα. Δηλαδή, τώρα στη Γαλατσίου που μπορεί κάτι να έχει γίνει.
0: Ναι.
1: Πώς να σου πω, δηλαδή πλέον νομίζω ότι η κίνηση επικεντρώνεται σε κουλά σημεία, όχι στην Κηφισία. Δηλαδή η Κηφισία σήμερα έρεε πάρα πολύ καλά.
0: Ναι, ήταν
1: είχε
0: καλά.
1: Και τροχονόμους, θέλω να πω, είναι συνήθιση ύποπτωση η Κηφισία, οπότε πέφτουν πάνω να την σώσουν. Κολλά σε κάτι κουλαμάρες. Σε κάτι φανάρια που ξεχνάνε να ανάψουν, σε κάτι στενά που κάποιος προσπαθεί να παρκάρει 10 ώρες, ένα φορτηγό έχει κλείσει, ένα σούπερ μάρκετ κάνει εφοδιασμό. Δηλαδή. Θα μας πείτε και εσείς που είστε πιο.
0: Πώς τα βλέπετε και έξω.
1: Πώς τα βλέπετε και άλλες ώρες κινήστε. Εμείς τώρα κινούμαστε και λίγο νωρίτερα από την κίνηση.
0: Η αλήθεια είναι πως.
1: Πριν τις 8 δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά νομίζω ότι ελαφρώς υπάρχει βελτίωση.
0: Ναι. Μακάρι.
1: Είσαι προβληματισμένος.
0: Μακάρι. Εντάξει, εγώ γενικά δεν έχω, ρε παιδί μου. Τα κρίνω και λίγο εξιδίων με το.
1: Καλά, εσύ δεν έχεις και πρόβλημα γιατί είσαι
0: μηχανή. Αυτό, ναι. Ότι είναι καλύτερα τα πράγματα είναι, ναι. Θεωρώ ότι ακόμη δεν είναι κάποια δραματική βελτίωση.
1: Όχι, εντάξει, με τον Αύγουστο.
0: Με τον Αύγουστο, ναι, που όσο είμαστε εδώ τέλος πάντων. Ευχαριστούμε, παιδιά, για τα μηνύματα. Είναι πάρα πολλά και σήμερα. Και σιγά-σιγά θα πάμε προς το δεύτερο διάλειμμα.

0: Οπότε θα έχετε και λίγα λεπτά έτσι να σκεφτείτε για το αν θέλετε πραγματικά να ξέρετε τι πληρώνετε για το ρεύμα σας. Με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe θα απολαμβάνετε σταθερή χρέωση για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Η ασφάλεια που θέλετε στο ρεύμα σας από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Οπότε καλέστε στο 18 11 33 ή επισκεφτείτε το φυσικοαερίοελλάδος.gr.
1: Και αν σε όλα αυτά τα πέρα δόθη με την κίνηση χωρίς για ταξίδια ή για εντός έδρας ταξιδεύετε και σας ταλαιπωρεί η ναυτία, το Travel Fix ODF έρχεται να σας βοηθήσει. Είναι διασπυρώμενες ταινίες, τις βάζετε στο στόμα. Έχουν φυσικά εκχυλίσματα ginger, κόκκινου ginseng και χαμομηλιού. Προσφέρουν άμεση ανακούφιση, χωρίς υπνηλία, βασικό, και χωρίς συντηρητικά. Travel Fix ODF λοιπόν, το συμπλήρωμα που σας κρατάει ήρεμους και σε κίνηση όπου και αν πάτε, φυσικά είναι από τη Unifarm.
0: Όπα, καθίστε. The plot thickens.
1: Τι είναι?
0: Δεν βλέπεις το μήνυμα, ε? Όπα.
1: Το
0: λοιπόν,
1: είδα.
0: Θυμάστε τι κάναμε χθες.
1: Καταρχάς να μας πει εσύ.
0: Τι?
1: Δεν μας έχουν δώσει ανταπόκριση άνθρωποι. Η Μαρία, πώς τη λέγανε, Κατερίνα.
0: Κατερίνα που κέρδισε.
1: Η Κατερίνα που κέρδισε τα εισιτήρια του Δημήτρη.
0: Mm-hmm.
1: Να πούμε για όσους δεν ήταν εδώ χθες, να κάνουμε ένα recap.
0: Ναι.
1: Εχθές ο φίλος Δημήτρης, ακροατής, όχι φίλος, δεν τον ξέραμε τον άνθρωπο, αποφάσισε ότι δεν μπορεί να πάει στο Ζαν Μισελ Ζαρ και τα εισιτήρια που είχε, αντί να τα πουλήσει, αποφάσισε να τα προσφέρει στους ακροατές εδώ, τους συνακροατές του.
0: Ακριβώς.
1: Κάναμε λοιπόν μια κλήρωση κλασικά και τα πήρε η Κατερίνα με τον μπαμπά της.
0: Κατερίνα, στείλε μας μήνυμα ή έστω τηλεφώνα.
1: Βαθμολόγησε και εσύ μαζί με το Θεοδόση το Ζαν Μισελ Ζαρ. Και σαν να μην έφτανε αυτό, επειδή ανοίξαμε το δρόμο, ο Δημήτρης άνοιξε το δρόμο. Καλημέρα σας, λέει εδώ. Έχω δύο εισιτήρια για γκορίλας.
0: Όπα, όπα, άστους, τι ζαρέτους τώρα έτσι και πάμε για διάλειμμα. Και ερχόμαστε μετά, παιδιά, να κάνουμε κάτι, να βοηθήσουμε, γιατί είναι sold out η συναυλία των γκορίλας. Έγινε sold out, ξέρω, σε τρεις μέρες. Οπότε μετά το break θα. Θα κάνουμε κάτι με αυτά τα δύο εισιτήρια που έχει εδώ ο φίλος για τους γκορίλας και τα πουλάει, έτσι. Τα πουλάει στην τιμή της αγοράς τους όμως. Δεν τα φουσκώνει ο άνθρωπος και μπράβο του, γιατί είπαμε υπάρχει μια προνομιακή θέση
1: ευρώ.
0: Στην κόλαση για τους μαυραγωρίτες.
1: 55 ευρώ έκαστο. Καμείνετε κοντά μας να τσεκάρουμε ότι υπάρχουν αυτά τα εισιτήρια και είναι διαθέσιμα.
0: Ωραία.
1: Και μετά το break επιστρέφουμε.
0: Εσύ φίλε που μας έστειλε το μήνυμα, για στείλε λίγο στα social μας ή στα δικά μου ή στη Ισμανίνας, για στείλε να συνεννοηθούμε.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 2,6.
1: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.

0: Δατσίρκολη, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
1: Γιατί το λες αυτό?
0: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
1: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
0: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
2: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
3: 6 χρόνια. Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κηφισού.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Άντε, προχώρα!
6: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
7: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: People have repower.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατέψουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
11: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
10: Huh?
11: Παίζει παγκόσμιο.
10: What?
12: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.

0: Δυνατό ξύδι το μετόχι.
1: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά κοκτέιλς. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
2: Best 92,6.
3: We the music.
4: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο.

0: να σας ζήσει. Με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Όταν ψάχνεις ασφάλεια, όσο ψάχνεις, τόσο πιο πολύ μπερδεύεσαι. Γιατί πρέπει να καταλάβεις όρους, καλύψεις, ψηλά γράμματα, δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι όμως να μην χρειάζεται να τα ξέρεις όλα. Και στο Insurance Market συγκρίνεις εύκολα επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Βλέπεις καθαρά τι σου ταιριάζει και έχεις ανθρώπους δίπλα σου όλο το 24ωρο να σε βοηθήσουν πραγματικά. Και γι' αυτό το εμπιστεύονται ήδη εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή. Και εμείς είμαστε εδώ για τη δεύτερη ώρα και χτυπάμε χέρι. Έτσι και στις 10 θα είμαστε εδώ στα μικρόφωνα και τη μουσική η Μανίνα Ντάνου.
1: Ο Θεοδόσης Μίχος και το χέρι του.
0: Έτσι, ο Γιώργος Μίτσικας φροντίζει τον ήχο και όχι μόνο. Χαμός από μηνύματα και σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, έχουμε Gorillaz Gate τώρα. Μισό λεπτάκι να τα βάλουμε σε μια τάξη τα πράγματα.
1: Καταρχάς, πριν τον Gorillaz Gate.
0: Τι, τι
1: έχει. Κατερίνα και μπαμπάς της και η παρέα τους.
0: Ναι.
1: Επικοινώνησε. Αφήστε με λίγο να πάω δουλειά και θα σας ενημερώσω. Μας έχει στείλει όμως ήδη φωτογραφία που είναι όλοι χαρούμενοι εκεί στη συναυλία.
0: Με τα εισιτήρια
1: τα χθεσινά. Μπράβο, παιδιά, πολύ χαιρόμαστε που το ευχαριστηθήκατε. Και ευχαριστούμε και τον Δημήτρη για άλλη μια φορά που έκανε αυτή την προσφορά. Τώρα, έχουμε δύο εισιτήρια. Έχουμε, αυτό είναι το θέμα.
0: Περίμενε.
1: Έχουμε δύο εισιτήρια Gorillaz από το Μάνο. Μάνος Μη.
0: Να τα βάλουμε σε μια σειρά τα πράγματα.
1: Είναι από τα Χανιά ο Μάνος. Προφανώς δεν μπορεί να έρθει.
0: Ναι.
1: Θέλει να τα πουλήσει στην τιμή που αγοράστηκαν.
0: Ακριβώς.
1: Είναι 55 ευρώ έκαστο, είναι δύο τα εισιτήρια. Πείτε, λέει, αν δεν ενδιαφέρεται κάποιος, να δοθούν στην τιμή της αγοράς τους.
0: Ναι.
1: Παίρνουμε τηλέφωνο το Μάνο που μας έχει στείλει το τηλέφωνο του. Άρα το τηλέφωνο του.
0: Μάνο.
1: Είναι απενεργοποιημένο Μάνο ή είσαι κάπου που δεν πιάνει.
0: Τι γίνεται, ρε Μάνο.
1: Φαίνεσαι σοβαρός άνθρωπος όμως, γιατί μας έχει στείλει όλα τα στοιχεία. Οπότε.
0: Μάνο, άνοιξε το τηλέφωνο. Άνοιξε
1: το τηλέφωνο ή στείλε μας ένα mail.
0: Όχι τηλέφωνο τώρα, έλα να γίνει στον μπάμι η ιστορία. Εδώ πέρα κρέμονται από τα χίλια σου.
1: Γιατί έχει
0: Μάνο.
1: Γίνει χαμός εδώ πέρα, Μάνο. Ήδη έχουν στείλει άνθρωποι που τα θέλουν τα εισιτήρια. Και αν το επιβεβαιώσουμε και τα ανακοινώσουμε και επίσημα, θα γίνει ο χειρότερος χαμός από
0: χθες. Κάτσε, μην είναι τρολ τώρα και τους έχουμε εξητάρει τζάμπα.
1: Όχι, οπότε, μόνο, αφού ο άνθρωπος έχει στείλει όλα τα στοιχεία εδώ πέρα.
0: Μάνο, άνοιξε το τηλέφωνο. Θα σε πάρουμε τηλέφωνο τώρα. Άνοιξε.
1: Τώρα!
0: Άντε πια.

0: Λοιπόν, πάμε.
1: Ευρέθη ο Μάνος. Μα είχε στείλει το τηλεφωνό του. Μα είχε στείλει το τηλεφωνό του με ένα ψηφίο λάθος που σημαίνει ότι έχουμε πάρει κάποιον άσχετο άνθρωπο 10 φορές.
2: Θα νομίζω ότι πέθανε η μάνα του γιαγιά του
1: άλλου. Θα νομίζω ότι κυνηγάει καμία τράπεζα βασικά. Εν πάση περιπτώσει, βρέθηκε ο Μάνος, υπάρχουν τα εισιτήρια. Είναι διατεθειμένος να τα δώσει. Θα σας φέρουμε σε επαφή με τον νικητή της κλήρωσης που θα διεξάγουμε αυτή τη στιγμή.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε ξεκινάτε να στέλνετε. Ουφ. Όνομα.
0: Περίμενε. Το πρώτο γκορίλας, για να ξέρουμε να ξεχωρίσουμε τα μηνύματα, γιατί έρχονται ούτως ή άλλως πάρα πολλά.
1: Ναι.
0: Οπότε γκορίλας,
1: όνομα, τηλέφωνο, mail. Σωστά.
0: Σωστότατα.
1: Άρα, στέλνετε από τώρα. Γκορίλας, όνομα, τηλέφωνο, mail στο live24. Mm-hmm. Κληρώνουμε, έχουμε ακόμα την ειδική συνεργάτρια εδώ. Οπότε κληρώνουμε στο τέλος της. Θα αφήσουμε ένα. Δεν θα χρειαστεί και πάρα πολύ, φοβάμαι.
0: Τώρα,
1: εδώ,
0: πριν το break, μόλις,
1: πριν το break. Και ο νικητής της κλήρωσης θα έρθει σε επαφή απευθείας με το Μάνο για να τα βρούνε μεταξύ τους, γιατί εφόσον παίζουν λεφτά στη μέση, εμείς δεν θα αναμειχθούμε.
0: Ακριβώς. Οπότε καλή επιτυχία. Γκορίλας, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και email. Ο νικητής ή νικήτρια θα του πούμε, θα σας φέρουμε σε επαφή τέλος πάντων να κάνετε μόνοι σας την δοσοληψία. Να ξέρετε ότι ο Μάνος το φέρει βαρέως. Ο άνθρωπος προέκυψε δουλειά και δεν μπορεί να πάει στη συναυλία. Οπότε εκτιμούμε πάρα πολύ την προσφορά του, γιατί ξέρουμε πόσος κόσμος ψάχνει εισιτήρια για αυτή την εδώ και πολύ καιρό sold out στην συναυλία.

0: Και συνεχίζουμε συναυλιακά, ενώ στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα για τους Γκορίλας για μεθαύριο. Μην ξεχνάμε ότι αύριο έρχεται και ο μεγάλος, ένας από τους πιο σημαντικούς της γενιάς του και φίλος της χώρας, θα λέγαμε. Έχει παίξει περίπου 42 φορές στη χώρα μας, αλλά κάθε επόμενη φορά είναι καλύτερη από την προηγούμενη. Τον περιμένουμε πώς και πώς τον Nick Cave αύριο μαζί με τον Baxter Dury. Το πρώτο όνομα μου διαφεύγει τώρα, ντροπή μου. Αλλά επειδή δεν θα είναι το τρία ονόματα όπως θα ήταν το αρχικό πλάνο, υπήρξε μια ασθένεια και αποφάσισαν από το φεστιβάλ και δέχτηκαν, βασικά το συναποφάσισαν με τους καλλιτέχνες, και ο Baxter Dury, φοβερή τυπάρα, εντάξει, cooler than cool, και ο Nick Cave, για να ευχαριστήσουν το κοινό θα παίξουν περισσότερο. Και κάπου πήρε το μάτι μου ότι το set του Nick Cave αύριο μπορεί και να αγγίξει τις 2,5 ώρες. Οπότε πάμε για μεγαλειώδη. Πάμε για μεγαλειώδη.
1: Τι ώρα θα ξεκινήσει, εγώ θέλω να πω.
0: Θα τα δούμε στα social του φεστιβάλ, κάτσε να τσεκάρουμε.
1: Τα έχει βγάλει, γιατί χθες δεν είχαν βγει. Σήμερα ίσως να έχει βγει.
0: Ίσως.

0: Εντάξει, τώρα θα ζηστούν μεγάλες στιγμές στο Cave αύριο.
1: Θα ζηστούν
0: πολύ μεγάλες στιγμές.
1: Ωραία φάνη.
0: Εκπληκτικός θα είναι ο Cave αύριο. Τώρα.
1: Δεν έχει βγάλει πρόγραμμα ακόμα η διοργάνωση. Αλλά εν πάση περιπτώσει γύρω στις 9 πιστεύω θα βγει ο Cave. Αν θέλει να προλάβει το 2,5 ώρο σετ. Γιατί μέχρι τις 11.30 πρέπει το πλατεία νερού να αδειάσει. Να τελειώσει τέλος πάντων το. Λοιπόν, τελευταία last call έχουμε εδώ. Δίνουμε last call για τους Gorillaz. Στείλτε τώρα και οι τελευταίοι όποιοι είστε για τα εισιτήρια που όχι δεν χαρίζει, πουλάει στην τιμή που αγοράστηκαν 55 ευρώ έκαστο. Ο Μάνος από τα Χανιά είναι 2, κάνουν 55 έκαστο. Στείλτε τώρα Gorillaz, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και mail, οι τελευταίοι από εσάς, για να κάνουμε την κλήρωση πριν το διάλειμμα.

0: Λοιπόν, παιδιά, διαγωνισμός έλαβε τέλος. Έχουμε μαζί μας, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στο στούντιο την ειδική συνεργάτρια κληρώσεων.
1: Γεια!
0: Λοιπόν, στέλνει και φιλάκια.

0: Έλα. Δώσε. Μην τρέπεσαι.
1: 7.
0: Κάνει
2: το νούμερο 7. Κληρώθηκε το νούμερο 7. Ανοίγουμε λοιπόν, το τέτοιο. Ευχαριστούμε.
0: Ανοίγουμε κατευθείαν 7, άρα πάμε αρχή να δούμε. Μισό. Λοιπόν.
2: Μέτρα.
0: Η νικήτρια είναι η Έμιλη που το επώνυμό της ξεκινά από Π και το τηλέφωνο της καταλήγει σε 143.
2: Μάλιστα.
0: Έμιλη, θα σε πάρουμε τηλέφωνο για να σε φέρουμε επαφή με τον ευεργέτη σου. Το Μάνο από
2: με τον Μάνο από τα Χανιά. Και μια ωραία φιλία μπορεί να ξεκινήσει.
0: Γιατί όχι.
2: Επίσης.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, για όλη τη φάση και εσάς που δίνετε τα ειστήριά σας και εσάς που τα ζητάτε και γενικά που υπάρχει όλη αυτή η παρέα και βοηθάμε ο ένας τον άλλο.
2: Την ειδική συνεργάτρια κληρώσεων που τα κληρώνει.
0: Σας παρακαλώ τώρα.
2: Γενικά είμαστε μια καλοκουρδισμένη μηχανή, θα μας έλεγε κανείς.
0: Ίσως πιο καλοκουρδισμένη και από τους Bad Seeds. Πιο καλοκουρδισμένη ροκ μπάντα στον πλανήτη αυτή τη στιγμή. Ευχαριστούμε.

0: Λοιπόν, φύγαμε για το τρίτο και τελευταίο διάλειμμα. Αν σκέφτεστε να αλλάξετε πρόγραμμα ρεύματος, τώρα είναι η στιγμή. Με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από τη Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας εξασφαλίζει σταθερή ανταγωνιστική χρέωση ενέργειας για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Οπότε κάλεσε στο 181133 ή επισκέψου το φυσικοαεριοελλάδος.gr.
1: Και αν θέλετε να γλιτώσετε από τα κουνούπια, υπάρχει φυσικά το Repel Spray. Αφήστε τα να αλωνίζουν την υφήλιο. Το Repel Spray σας κρατάει ασφαλής, τα έντομα τα κρατάει μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray από τη Unifarma.

0: We, the music.
1: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για, γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
2: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
3: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
4: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charmon, Jim Charmus, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
5: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
6: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Τώρα, ένα συν ένα και στο eFood Market. Βρες παγωτά Nirvana, endless χαρτί κουζίνας με ένα συν ένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
9: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
10: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
11: Νιάου.
12: Νιάου.
10: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
13: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
10: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
13: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
14: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
1: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για, γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
2: Best 92,6.
0: Choose music.
15: Μπαμπά, τι νοιάζει και βοήθεια?
16: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.

0: Κοινωνική προστασία.
1: Προστασία, αλλά νομική.
0: Και απαλλαγή.
1: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
0: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market.
1: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.

Τον περιμένουμε πώς και πώς και τον Παύλο Παυλίδη σε λίγες ημέρες εκεί στην Πλατεία Νερό, που θα παρουσιάσει και νέα τραγούδια, ανάμεσα στα οποία και το συγκεκριμένο, το σίγγλ που έβγαλε πριν από 2-3 μέρες. Εκτός του Παύλου, επέστρεψε βασικά ήδη το SNF Νόστος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάργος. Από τις 21 του μήνα ξεκίνησε και θα τρέξει ως τις 28. Το φετινό SNF Νόστος φέρνει κοντά περισσότερους από 200 διεθνείς ομιλητές, ομιλήτριες, καλλιτέχνες, επιστήμονες, επαγγελματίες από όλα τα πεδία για να συζητήσουν επίκαιρα θέματα και να φανταστούμε όλοι μαζί το κοινό μας μέλλον. Με κεντρικό μήνυμα, επίκεντρο ο άνθρωπος, το φετινό SNF Νόστος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Πέρα από τις πολλές και ενδιαφέρουσες συζητήσεις που θα γίνουν, π.χ. με Γιάννη Αντετοκούμπο, με Γκάρι Κασπάροφ, με Κατερίνα Βρανά, με Εμμανουήλ Καραλή, επιστρέφει και η συνεργασία του SNF Νόστος με το Ρελίς ως γνωστόν, το συζητάμε τόσες μέρες. Είδαμε τον David Byrne, είδαμε χθες τον Ζαν Μισελ Ζαρ και μεθαύριο θα δούμε τους Γκορίλας. Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος συνεργάζεται με το Ρελίς Athens με αφορμή τα 30 χρόνια κοινοφελούς

0: δράσεις του, φέρνοντας τον πολιτισμό και τη μουσική πιο κοντά σε όλους. Και μάλιστα με τη συνεισφορά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, οι τιμές των εισιτηρίων προσφέρθηκαν 40 έως 50% χαμηλότερα από ό,τι συνηθίζεται σε αντίστοιχες διοργανώσεις. Εννοείται, εντάξει, το λέμε και το ξαναλέμε, η συναυλία των Gorillaz είναι sold out και του Jean-Michel Jarre χθες ήταν sold out και του Moby. Έτσι,
1: μόνο εμείς πουλήσαμε στο Gorillaz σήμερα.
0: Έτσι, ακριβώς. Οπότε, ναι, φτιάξτε το πρόγραμμά σας για το SNF Gnostos. Πληροφορίες περισσότερες θα βρείτε στο snfgnostos.org.
1: Φίλε ακροατή, εσύ που ακούς τα νούμερα που λέει η Αγγελική και πας και τα παίζεις κάτι, δεν ξέρω,
0: αν λότο, κερδίσεις,
1: αν κερδίσεις θέλουμε ποσοστό.
0: Ναι.
1: Θέλει η Αγγελική δηλαδή.
0: Και όχι μόνο η μάνα, θα ποτιστώ κι εγώ.
1: Αν θες κι εσύ.
0: Έτσι, εδώ, θα ποτιστώ εγώ.
1: Εδώ δεν θα δώσεις εμένα η Αγγελική, θα δώσεις εσένα. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση.
0: θα δώσει.
1: Θα δώσει λες.
0: Ναι, τώρα τη μανούλα τη θα προσέξει.
1: Σωστά.
0: Θα προσέξει εμένα εδώ δίπλα στη μανούλα τη κάτι τη. Να τσοντάρει.
1: Πιο πιθανό να δώσει το Γιώργο παρά σε εμάς τους δύο.
0: Θα πάρουμε από τον Γιώργο μετά.
1: Εντάξει.
0: Οι καλύτερες στιγμές, παιδιά, ως γνωστόν, δεν συμβαίνουν στην οθόνη. Συμβαίνουν εκεί έξω, μπροστά στη σκηνή, ανάμεσα σε χιλιάδες ανθρώπους που τραγουδούν το ίδιο τραγούδι. Γι' αυτό φέτος η Generali χορηγεί το Release Athens Festival και μας καλεί να ζήσουμε τη στιγμή με το μήνυμα Be Here, Be Now. Να είμαστε παρόντες, να είμαστε ελεύθεροι εδώ και τώρα. Να είμαστε εκεί που συμβαίνουν όλα. Και αν βρεθείτε στο release, αφαιθείτε στη μουσική, τραγουδίστε δυνατά και ζήστε κάθε στιγμή στο 100%. Be here, be now, be yourself, be in release with Generali.

0: το πλαίσιο του SNF, καλέ, νόστος, θα γίνει σήμερα μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τίτλο, κάτσε να σου το πω, Jazz, Νευροεπιστήμη και η Κοινωνία των Ανθρώπων. Είναι σήμερα στις 6 το απόγευμα. Θα συμμετάσχουν νευροεπιστήμονες και jazz μουσικοί και Έλληνες και Αμερικανοί. Λοιπόν, μίλησα με με ένα καθηγητή ψυχιατρικής από το Κολούμπια που θα τη συντονίσει όλη αυτή την κατάσταση. Ορίστε.
1: Πώς σε βρήκε?
0: Γέστατο.
1: Γέστατο, σε βρήκε. Πάλι καλά.
0: Δεν ήθελα να με προσβάλλει ενδεχομένως, δεν ξέρω. Λοιπόν, τον Στίβεν Κούσνερ, κάναμε μια συνέντευξη που δημοσιεύτηκε στο News 24/7. Θα συμμετάσχει και σε μια άλλη συζήτηση αυτός με τον πρόεδρο του Ιδρύματος για την τεχνητή νοημοσύνη και τους κινδύνους στην ψυχική υγεία κτλ. Οπότε το πιάσαμε λίγο αυτό το θέμα. Του λέω, ξέρεις, οι γονείς ούτως ή άλλως του λέω είναι αγχωμένοι με το τι μέλη γενέστα με τα παιδιά τους. Πόσο μάλλον, ανέκαθεν ήταν, πόσο μάλλον και τώρα που τρέχει όλη αυτή η κατάσταση με την τεχνητή νοημοσύνη, με τα σώσια κτλ. Και το σχολίασε και μου λέει το εξής, λοιπόν. Κάτσε να το βρω, γιατί είναι και συνέντευξη κτίνος. Μου είπε ότι εντάξει, ναι, είναι η εποχή περίεργη και δύσκολη και ζωφερή κτλ. Αλλά το βασικό είναι, δεν είπε κι αυτός, δεν ανακάλυψε τον τροχό με αυτά τα λεγόμενα, το βασικό πρόβλημα είναι στα social.
1: Ναι.
0: Αυτό λέει. Και η εξάπλωση και η εξέλιξη των social, λέει, στα παιδιά, για τα παιδιά είναι κίνδυνος θάνατος, που λέει ο λόγος, χτυπά ξύλο. Ναι. Γιατί και κάθε επόμενη χρονιά, κάθε επόμενη μέρα, έχουν περισσότερα δεδομένα ο αλγόριθμός τους, ώστε να γίνουν ακόμη πιο εθιστικά.
1: Προφανώς.
0: Δηλαδή,
1: το...
0: τα παιδιά που θα μπουν τώρα στα social θα εθιστούν πιο γρήγορα από τα παιδιά που μπήκαν πέρυσι στα social. Αυτό είναι το κόνσεπτ γενικά.
1: Κοίτα, ειδικά δεν ξέρω αν ισχύει πλέον, γιατί σίγουρα και οι αλγόριθμοι των υπόλοιπων social έχουν βελτιωθεί, συσσαγωγικά βελτιωθεί για αυτούς, για μας έχουν χειροτερέψει. Ο αλγόριθμος του TikTok, λέγανε όταν βγήκε το TikTok, ήταν κάτι πρωτοφανές.
0: Ναι, αυτό.
1: Γιατί δεν έπιανε, συνήθως ο αλγόριθμος σου πετάει πράγματα ανάλογα με το τι επιλέγεις να δεις, που κάνεις like, σε ποια προφίλ μπαίνεις κτλ.
0: Ναι.
1: Του TikTok ο αλγόριθμος δεν έκανε αυτό και πιθανότητα τώρα το έχουν μιμηθεί και τα υπόλοιπα social. Ήτανε, σε ξέρει καλύτερα από ό,τι ξέρεις εσύ τώρα αυτός.
0: Ακριβώς.
1: Ξέρει καλύτερα από το πόσο μπορεί να διστάσεις σκρολάροντας. Από το πώς, όχι δηλαδή πού θα κάνεις like, πού βλέπει ότι αφαιρώνεις τον χρόνο σου, ακόμη και αυτό που εσύ δεν έχεις συνειδητοποιήσει. Ναι. Γι' αυτό μετά βλέπεις βίντεο, πλείς, γιατί μου πετάει συνέχεια,
0: ναι,
1: αυτά τα βίντεο.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι ύπουλος σατανικός.
0: Ακριβώς.
1: Ο τρόπος με τον οποίο,
0: ακριβώς,
1: σε κατασκοπεύει ψυχολογικά.
0: Ακριβώς.
1: Ο αλγόριθμος. Και για παιδιά ειδικά, όχι όμως μόνο για παιδιά, μην είμαστε τώρα.
0: Ναι,
1: είμαστε
0: ειλικρινείς,
1: όλους μας.
0: Τα παιδιά είναι λίγο πιο.
1: Απλά στα παιδιά που ακόμα ο εγκέφαλος αναπτύσσεται και άρα όσο περισσότερο κολλημένα είναι εκεί και όσο περισσότερο εθίζονται. Τόσο λιγότερες πιθανότητες έχουν και δίνουν στον εγκέφαλό τους να τον αναπτύξουν. Εμείς ό,τι έγινε, έγινε τώρα. Στην κατηφόρα είμαστε τώρα, έτσι κι αλλιώς. Αλλά ακριβώς επειδή είμαστε στην κατηφόρα, είναι ακόμα χειρότερη η επιδείνωση που μας κάνει αυτό το κόλλημα και το.
0: Εντάξει, τα παιδιά θεωρώ ότι είναι πιο κινδυνεύουν περισσότερο.
1: Εννοείται, προφανώς. Αλλά θέλω να πω.
0: Εμείς κάναμε ό,τι κάναμε.
1: Απλά γίνεται ακόμα χειρότερο. Δηλαδή, είμαστε που είμαστε, άλλα αντάλλων. Κολλάμε και εκεί και μετά δεν θυμόμαστε πώς λένε ο ένας τον άλλον. Πώς είπαμε. Αλλήμονο
0: σε εσάς τους γονείς,
1: παιδάκι,
0: παιδιά, με τα ζόρια
1: φωνάζω
0: που περνάτε.
1: Φωνάζω την κόρη, παιδάκι.
0: Αλλήμονο στο άγχος που έχετε εσείς οι γονείς πάντως.
1: Οπότε, ναι, νομίζω ότι αυτό που πρέπει να.
0: Ξέρεις τι μου είπε.
1: Να αντισταθούμε είναι τα social.
0: Α, τα social, ναι.
1: Να μην τους επιτρέψουμε τα social. Ναι, για τα παιδιά λέμε τώρα.
0: Το πιο εξελιγμένο μου λέει και περίπλοκο πράγμα που κάνει ο εγκέφαλος έχει να κάνει με τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Υπάρχει η γλώσσα, λέει, που χρησιμοποιούμε. Μιλάμε, ακούμε, σαν αυτό μου λέει που κάνουμε εμείς οι δύο τώρα. Ταυτόχρονα διαβάζουμε και ερμηνεύουμε ο ένας τον άλλον. Όπως περίπου ένα jazz σχήμα που ο κάθε τζαζίστας ακούει τι παίζει ο ντράμερ, ξέρω, για να φτιάξει τα επόμενα αρπίσματα στην κιθάρα. Το πρόβλημα, λέει, είναι ότι αυτό δεν είναι έμφυτο. Είναι επίκτητο. Είναι μια συνεχής δυναμική διαδικασία. Μαθαίνουμε διαρκώς πώς να αλληλεπιδρούμε κοινωνικά. Είναι κάτι που απαιτεί εκτεταμένη εξάσκηση.
1: Γι' αυτό δεν μπορούν να αλληλεπιδράσουν.
0: Ακριβώς. Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα, λέει, των social είναι ότι τα παιδιά εξασκούνται λιγότερο σε αυτό γιατί περνούν τόσο πολύ χρόνο κοιτάζοντας τις οθόνες, οι οποίες δεν αντανακλούν την πραγματική παραδοσιακή κοινωνική αλληλεπίδραση. Είναι ένα άλλο είδος αλληλεπίδρασης. Έτσι, λέει, εκπαιδεύονται σε μια μορφή αλληλεπίδρασης που δεν αντικατοπτρίζει τον πλήρη πλούτο της κοινωνικής επαφής. Για να το πω, μου λέει, ακόμη πιο απλά, επειδή είμαστε και σε περίοδο Μουντιάλ. Είναι σαν ένα παιδί να νομίζει ότι θα γίνει ο επόμενος Μέση μόνο και μόνο επειδή παίζει τέλεια στο FIFA.
1: Ναι.
0: Αν μη τι άλλο όμως, πρέπει να βγει εκεί έξω και να μάθει να παίζει κανονικό ποδόσφαιρο για να δει αν μπορεί να γίνει ο επόμενος Μέση.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά. Συνέντευξη με τον ψυχίατρο, αυτόν τον αρχιψυχίατρο του Κολούμπια, τον Στίβεν Κούσνερ, μπορείτε να τη βρείτε στο News 24/7 και σήμερα και την Παρασκευή θα δώσει δύο πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες στο SNF Νόστος.

consider a fish? Is it a big fish? Is it a little fish?

0: Orbital με Tilda Swinton στα φωνητικά είναι αυτό το single που κυκλοφόρησαν πριν από κανένα χρόνο. Ρίχνω και άλλη μια ιδέα στο τραπέζι για απόψε το βράδυ. Έχει
1: εγγένεια
0: από συναυλίες.
1: Ναι, από συναυλίες.
0: Σήμερα το γυρνάμε στην τέχνη. Στα εικαστικά θα ξεκινήσει σήμερα. Είναι τα εγγένεια μιας πάρα πολύ ωραίας και πολλά υποσχόμενης βασικά έκθεσης. From the Studio είναι ο τίτλος της έκθεσης. Γίνεται στο κέντρο της Αθήνας και την επιμελείται μια εξαιρετική γκαλερίστα και curator, η Αλίκη Τσιριλιάγκου. Γίνεται στο ξενοδοχείο Μόξη στην Ομόνια και είναι με αποφύτους της ανωτά της σχολής καλών τεχνών της Αθήνας, δηλαδή το νέο αίμα των καλλιτεχνών, καλλιτέχνες για τους οποίους κατά πάσα πιθανότητα, αν κρίνω δηλαδή από το μάτι της curator, θα μας απασχολήσουν πολύ στο μέλλον. Οπότε ξεκινάει σήμερα αυτή η έκθεση. Ψάξτε την online, είναι δωρεάν τα εγγένεια, οπότε περνάτε και βλέπετε τέχνη, θα έχει και μουσική, θα έχει και πάρτι, θα είναι πολύ ωραία κατάσταση. Είχα πάει τις δύο προηγούμενες χρονιές και είναι πολύ ωραία. Πολύ
1: είσαι
0: ωραία
1: λιγάκι εικαστικός.
0: Προσπαθώ τις υγιές
1: μέρες. Λοιπόν, ακούστε με πριν φύγουμε, γιατί φεύγουμε τώρα και θα τα πούμε πάλι αύριο. Έμιλι, πρόσεξε καλά. Έχουμε κάνει εδώ πέρα ό,τι έχουμε κάνει. Έχουμε κινητοποιήσει τις διαδικασίες.
0: Ποια είναι η Έμιλι?
1: Ποια είναι η Έμιλι? Ο άλλος το έχασε ήδη.
0: Α, η νικήτρια το.
1: Ναι, η νικήτρια. Έχουμε κινητοποιήσει ειδικές συνεργασίες κληρώσεων. Έχουμε βάλει ανθρώπους από τα Χανιά. Έχουν στείλει το Εμισή Αθήνα για τα εστήρια. Κέρδισες. Κοίτα, μην και δεν πάρει το Μάνο να συνεννοηθείτε, γιατί μας έχει στείλει εδώ μήνυμα. Άφαντη Έμιλι προς το παρόν, παιδιά. Ελπίζω να επικοινωνήσει.
0: Λοιπόν,
1: έπρεπε να έχουμε βγάλει και επιλαχούσα. Επιλαχών.
0: Μάνο, αν δεν σου έχει στείλει μέχρι αύριο, πάρε μας τηλέφωνο και θα
1: ξανακληρώνουμε.
0: Μια άλλη κατάσταση.
1: Έμιλι, τελευταία σου ευκαιρία.
0: Λοιπόν, άντε να έχετε μια πολύ ωραία τρίτη, παιδιά. Τα λέμε αύριο στις 8 και κάτι ψηλά. Άντε, bye.
1: Γεια. Yeah.

0: πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεται.

0: χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση. Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αφεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 101,6.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Το πράσινο ακροτήρι κράτησε στο 2-2 την Ουρουγουάη. Το επόμενο θύμα μετά την Ισπανία ήταν η Λατίνη. Η ομάδα του Μπουμπίστα κατέθεσε ψυχή στο χορτάρι, κράτησε στο 2-2 τους Νοτιοαμερικάνους και παραμένει αίτητη, ενώ με νίκη απέναντι στη Σαουδική Αραβία την τελευταία αγωνιστική θα συνεχίσει στα νοκάουτ του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στο μεταξύ, η Αίγυπτος με ένα εκπληκτικό δεύτερο ημίχρονο απέναντι στη Νέα Ζηλανδία έκανε το 0-1-3-1 και είναι πρώτη στον 7ο όμιλο.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: The Travel Manifesto. Η χαρά της ζωής ταξιδεύει.
6: Γεια! Είμαι ο Γιώργος Καράμπελας και είμαι στη Μαδρίτη. Άρε κατακαημένο αθάνατο φασέικο Παγκράτη που λέει έχεις πιάσει τον Ταύρο από τα κέρατα. Meanwhile, στη χώρα του Ταύρου γίνεται για ακόμη μια φορά κοσμογονία και εσύ μάλλον τρως σκόνη, αμίγκο, ολέ. Από τη Μοβίδα, το περίφημο πολιτιστικό κίνημα Επανάσταση που τελέστηκε με το θάνατο του Φράνκο το 75 όταν και ανάσανε οι Ισπανιόλοι, είχε να ταρκουνηθεί έτσι το σύμπαν. Το στούντιο Ιντεριορίσμο, στην πιάτσα από το 99, και όμως συνεχώς επανεφευρίσκεται. Και είναι και το μέρος που πήρε τις iconic καρέκλες Άφρικα, τον Άφρα και τον Μπάιο Σκάρπα, αγαπημένες. Στο Hotel Principal, στην ταράτσα της Belle Époque, μόνο θαυμασμό. Και από κάτω, η θρυλική Grand Via. Στο Restaurant Bar Manero, τίποτα δεν είναι αφημένο στην τύχη. Και γευστικά και αισθητικά, με έμπνευση από την Ευρώπη των αρχών του 20ου αιώνα. Βάλτε και ένα μπαρ αφιερωμένο στο Χούλιο των Ιγκλέσιας, λατρεμένο της μαμάς και εκατομμυρίων γυναικών του τότε.
7: Amor, amor.
6: Μπουλαζερί Αμάσα, διεθνές το φαινόμενο της απενοχοποίησης και αποθέωσης με μια δυόση υπερβολής του ταπεινού αλλά τόσο essential ψωμιού. Αμάσα για πολύ μάσα.
8: Άλλο για δελφινάριο.
6: Garmin Fenix 8 Multisport GPS. Be limitless. Φτιαγμένο για αθλητές και φίλους περιπέτειας που θέλουν να ξεπεράσουν τα όρια τους. Με εντυπωσιακή AMOLED οθόνη, ανθεκτικό σχεδιασμό, εξελιγμένα προγράμματα ενδυνάμωσης και στοχευμένες ασκήσεις που ενισχύουν τη σωματική αντοχή και απόδοση.
9: Travel safe, stay safe. Τα μεγαλύτερα μας ταξίδια δεν τα έχουμε κάνει ακόμα.
1: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
11: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
12: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Willis ο μάγος ο φανταστικός.

0: με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier, και ζούμε εμείς καλύτερα.
1: Πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα εδώ, δεξιά.
1: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
2: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
4: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Hondo Center.
7: Best 92,6. The music.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
9: Ε,
8: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
8: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.

Εντάξει, παιδιά, εκκίνηση με on the road, γιατί έχει κίνηση, έχει ταλαιπωρία, θέλει πολύ προσοχή και είναι Τρίτη, 23 Ιουνίου, είστε στον Best 92,6. Καυτά πράγματα ευρωπαϊκά, στείλτε μας στίγμα από όπου και αν μας ακούτε. Προς το παρόν είμαι η μιασμένη Σαρονίδα. Πολύ προσοχή, γιατί αυτός ο καιρός ο δικός μας, που δεν έχει τόση ζέστη, αλλά με η τέμια, θέλει ιδιαίτερη προσοχή αν κάνουμε αγροτικές εξωτερικές εργασίες και

On the road, Μαρία Παπηδάκη στο μικρόφωνο και τη μουσική. Στις 12 έχουμε καλεσμένους εδώ επισκέπτες, άνθρωποι του εξωτερικού που έρχονται στην Ελλάδα, κάνουν μια στάση, παραγωγούς αγαπημένους, μουσικές που θα μοιραστούμε. Γι' αυτό συνεχίζουμε μαζί.

0: Την barbecue λέει εσύ Μαρία, πες τους ψήσιμο για να καταλάβουν. Ναι, ναι, καλά, στον μπέστης αφού. Το email, ο Ευγένιος στέλνει μέσω email σήμερα τις καλημέρες του. Καταλάβαμε, Ευγένη. Γεια σας, το Χαροκόπιο, το Βραχάτι, τα Μελίσια, το Εγάλιο, τον Πειραιά. Ευχαριστούμε. Το Αίγιο. Στο Live 24 επικοινωνία στα social. Μπέστε 926.gr, το site των γνωστών. Για τους ξενύχτιδες του Μουντιάλ, απογοήτευση καμία. Ωραία ο παγκόσμιο αυτό. Με τη Superbet παίζει super social, super αποδόσεις, super αγώνες στο Μουντιάλ 21 Plus, παίξε υπεύθυνα φυσικά. Ισχύουν προφανώς όροι και προϋποθέσεις. Έχει έρθει εδώ στο στούντιο ο παραγωγός George Sunday. Τραβάει και το βίντεο με θητεία στο Λονδίνο και ενασχόληση με τα ντεξ. Είναι πάρα πολύ καλός ο Γιώργος. Αν θέλετε να θυμάστε τη νύχτα του γάμου σας, θα κάνει το πέρασμα από όλα ο George. Αλλά του αρέσει περισσότερο να φτιάχνει remix, να κάνει remix σε γνωστά κομμάτια. Αυτό εδώ αφορά στο Eternal. Νάτσο Σότομαγιόρ, την αγάπη μας και στο Νάτσο. Όλα Νάτσο, τι γίνεται. George Sunday στο remix. Μπράβο Γιώργο. Be best. Έλα, πες μια καλημέρα, μπράβο.
1: Καλημέρα σε όλους τους ακροατές του Best. Μαρία, σε ευχαριστώ πολύ που με έφερες, αλλά ευχαριστώ και για το ωραίο introduction.
0: Μπράβο Γιώργο.

0: πάρα πολλές οι ψήφοι για σένα, Γιώργο. Ευγενέστατος, μωρέ. Έχεις το άγχος τώρα, μην τρέχει. Τέλος πάντων, πάρα πολλές οι καλές, οι θετικές ψήφοι για το remix που έκανες. Εδώ σου λέει όλα, έρθεις να τον βρεις στα social. Έλα να πάρεις μια φωτογραφία. Γεια σας στην Πούληθρα, στην παραλία, ακούγοντας Best Best. Καστοριά, Μαρουσάκη, για σπόνα γάγγελε. George Sunday λένε μορφή. Ναι, είσαι. Καύσωνας Λονδίνου, εκεί ήσουν κάποτε. Γεια σου, Νίνα μου. Μετράτε αντιστροφός, θα χαρούμε να σας δούμε. Εμείς τον Αύγουστο δεν θα είμαστε στον αέρα. Έχουμε και τον Ελβετό εδώ στην παρέα μας. Καλημέρα, Ελβετέ.
1: Δροσιστό πλέον. Αυτό και έχουμε 37 βαθμούς και εδώ πέρα ένα δροσιστό 4 μέρες.
0: Τρελά πράγματα.
1: Δεν παίζεται. Δηλαδή είπα να ξεφύγω από εδώ, να πάω και να έχω τον καιρό τουλάχιστον που λέει ο λόγος.
0: Ναι.
1: Και τελικά λέμε να πάμε στην Ελλάδα να δροσιστούμε καλύτερα.
0: Θα λένε πάμε Ελλάδα, πάμε, έχει δροσά. Είπαμε προσοχή με τα παλτένια και τους αέριδες. Πολύ προσοχή. Τους αρέσει, σε βρήκαν ό,τι λέγεσαι Κυριακάκης και τους άρεσε τον George Sunday. Στο
2: Λονδίνο. Αλλά είναι υπέροχο, υπέροχο.
0: Υπέροχο. Ποιο το είδε, τον George Sunday.
2: Εννοείται. Είναι κάτω ψευδόνυμο. Τι ωραία, σε ευχαριστώ όλους για τα καλά λόγια.
0: Να είσαι καλά. Είναι υπέροχο το ότι παίρνει καλά λόγια, εννοείς. Ζαν Μισελ Ζάρ που εμφανίστηκε χθες. Και Oxygen. Αυτό που έλεγε η Μανίνα, έχουμε κάνει ένα ρεπό από τις συναυλίες. Ναι, πολλές φορές πας σε μια live εμφάνιση ενός αγαπημένου καλλιτέχνη και περιμένεις άλλα πράγματα, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι και αυτά τα ιερά τέρατα της μουσικής είναι άνθρωποι, ανθρώπινοι οργανισμοί.

αν κρίνεις την εμφάνιση αναφορικά με το σοου, δεν μπορείς να πεις πολλά πράγματα. Το σοου πάντα άρτιο, το οπτικο-ακουστικό. Τώρα το tracklist στην υπόθεση του καλλιτέχνη και της παραγωγής. Γεια σας, το τέναρο.

Να, εδώ βλέπω ασκείται κριτική μέσω του live και στο κοινό που πηγαίνει στις συναυλίες. Και τα άτομα που έχουν μεγαλώσει με τις μουσικές του Ζάνι Μισελζάρ, καλή ώρα, Ελβετός, που μας το έλεγε πριν από λίγο που είχε έρθει στην παρέα μας, περίμεναν

0: Galaxy.
1: We the music.
2: Είναι τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
3: Ο μεγαλύτερος σκόρερ όλων των εποχών σε παγκόσμιο κύπελο, Λιονέλ Μέση, έστειλε την Αργεντινή στη φάση των 32 με δύο ακόμα δικά του γκολ. Λίγες ώρες αργότερα ακολούθησαν η Γαλλία και η Νορβηγία, που σφράγισαν τα εισιτήριά τους στα knockout με νίκες απέναντι στο Ιράκ και τη Σενεγάλη αντίστοιχα.
2: Αυτά ήταν τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε,
5: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Ε, λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
7: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
6: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
8: για την τέλεια. Μα στοιχωτή η υφή.
6: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
9: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
6: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
10: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
6: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές...

0: Ποιες γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά Στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο Στάμου.
1: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο Στάμου.
0: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο Στάμου.
2: Πού πας, σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, πού άλλου να πας.
3: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
2: Οτοπλάς, πού άλλο να πας.
4: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια!
8: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
10: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
11: Το λογαριασμό παρακαλώ. Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
12: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
13: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
14: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
15: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
14: Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.

Πλάκα πλάκα, λίγος καιρός έμεινε μέχρι να θα σας αποχαιρετήσουμε για τη σεζόν του 2026 τώρα αυτή, γιατί έτσι μετριέται η σεζόν. Στο ραδιόφωνο ξεκινά δηλαδή η καινούργια το Σεπτέμβριο και γενικώς και στην τηλεόραση τα νέα προγράμματα από Οκτώβριο σου λέει. Υπέροχη εκδοχή, How I Feel Late Night. Έχω να σας ενημερώσω για τα κουνουπάκια, τους αποκλειστικούς απρόσκλητους επισκέπτες. Χρειαζόμαστε επιγόντως τη σειρά Outan Defense. Είναι διαθέσιμη αποκλειστικά και μόνο στα φαρμακεία. Καλημέρα στους πάμπολους φαρμακοποιούς μας, την παρέα κάθε πρωί. Προσφέρει τη μέγιστη προστασία. Το Outan Defense Extreme Protection με 50% DEET προσφέρει ως 10 ώρες μέγιστης προστασίας από όλα τα είδη των απρόσκλητων κουνουπιών. Το Outan Defense Long Protection είναι κατάλληλο για όλη την οικογένεια και παιδιά από 2 ετών, τα πτυρικά και χωρίς άρωμα. Με 10 ώρες προστασία, αξιοπιστία του Outan, τώρα και στο φαρμακείο.

0: Έχω εδώ και τους επισκέπτες και ξεκινάω πρόσκλητοι επισκέπτες. Αλλά τέλος πάντων, μιλάνε για μουσική.
1: Δεν τσιμπάμε πάντως.
0: Όχι, όχι, όχι, δεν τσιμπάτε καλέ. Η αναφορά ήταν για τα κουνούπια, το κομμάτι είναι για εσάς και λέγεται Brothers.

πολύ πολύ αγαπημένη ήχη, Di Montero, Nair, για τον υπέροχο Γιάννη Τίμπα. Μας έλειψε στο πάρτι, Γιαννάκη. Ένα ακόμη μεγάλο πάρτι ετοιμάζεται στο Πάρκο Ελευθερίας την Παρασκευή. Αυτή την Παρασκευή, 26 Ιουνίου, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026 του Δήμου, του Δήμου Αθηναίων, με καλοκαίρινη διάθεση. 6 με 11, 6 το απόγευμα με 11 το βράδυ. Μουσική από την Εύη μας και live set από την Billy Carr, την αγαπημένη μας Billy, που έχει και καινούργια δουλειά. Billy, παίρνα κανένα πρωί από εδώ, μας έλειψες. Μαζί μας εκεί η Fresiden Sunscreen, η ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με εξειδικευμένες συνθέσεις και υφές για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή στον ήλιο. Athens Summer Beat λέγεται, 2026 την Παρασκευή, στο Πάρκο Ελευθερίας με το Best, στον προαύλιο χώρο Κέντρου Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Μια συνεργασία με τον Οπαντά. Και ως το διάλειμμα.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 102,6.
1: Athens Summer Beat 2026. Ο Best 92,6 σας περιμένει στο Πάρκο Ελευθερίας Παρασκευή 26 Ιουνίου για ένα μεγάλο πάρτι στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026 του Δήμου Αθηναίων. Σας περιμένουμε σε καλοκαιρινή διάθεση για να απολαύσουμε από τις 6 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ μουσική από την DJ του Best Εύη Σιδηροπούλου και live set από την Billy Clark. Μαζί μας η Fresiderm Sunscreen, η ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με εξειδικευμένες συνθέσεις και υφές για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή στον ήλιο. Athens Summer Beat 2026, Παρασκευή 26 Ιουνίου, στο Πάρκο Ελευθερίας μαζί με τον Best 92,6.

0: Τον προαύλιο χώρο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Be there, be best. Μια συνεργασία με τον Οπανδά. Σας περιμένουμε.
1: Plus, plus, plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
2: Plus, plus, plus.
3: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hughgellathens.com.
2: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
2: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, σαπ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με μπουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
6: Για πότε είναι αυτά?
2: Για σήμερα.
6: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
7: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
6: Ω, φτάσαμε.
2: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
7: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

παιδιά, τα παίρνουμε τα μηνύματα. The Message, τελευταίο κομμάτι της πρώτης ώρας. Εδώ και πάλι και τη δεύτερη. Καλημέρες από Πέριξ. Έγινας, εγίνεις με ζέστη, ατελείωτη. Γεια σου, Αντώνη και κρου.

με πολύ αγαπημένο κομμάτι από Dr. Drew ξανά. Βγαίνουμε στον αέρα, 11 και 8 πρώτα λεπτά σήμερα, 3η 23 Ιουνίου, για τη δεύτερη ώρα μας.

Λοιπόν, αυτός ο πολύ ωραίος χαμός στις 11 και 12 πρώτα λεπτά. Ο Βασίλης μου λέει, Βασίλης Ρίγκλη, ότι ο Ζαν Μισελ Ζάρ χθες έστειλε στο διάστημα το κοινό του άνετα η καλύτερη ηλεκτρονική συναυλία. Όλα τα είδη της ηλεκτρονικής σε ένα. Και μου λέει, βάλε Ζαν Μισελ Ζάρ. Βασίλη μου, συντονίσεις και σαργά, γιατί βάλαμε πολύ νωρίς στην αρχή της εκπομπής.

Waste Oxygen που ήθελε πολλοί κόσμος να το ακούσει, δεν έπαιξε χθες, αλλά γι' αυτό είμαστε εδώ παρέα, την αγάπη μας και στον Greg Sciocco, αγαπημένο Έλληνα παραγωγό μουσικά.

Νίκον Νταμασινέη, Super Bet, άλλο χορηγό του ΠΑΟ, του ΠΑΟ και του Λεβαδιακού. Και στο Μουντιάλ, στο παγκόσμιο, super αποδόσεις, super social, στη Superbet με super αγώνες. Φυσικά ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, παίξε υπεύθυνα. Και στο Μουντιάλ.

Ωραία, Γιάννη Τίμπα, τώρα βλέπω τι τραβάς και τι περνάς εκεί στο δημόσιο φορέβα, που λένε και οι εμείς που τα έσπασαν στο release, που ήταν sold out. Που sold out και η Gorillaz, αλλά κάποια εισιτήρια κάπου κάπως κάποτε εμφανίστηκαν. Τι γίνεται? Eyes closed. Έτσι για το ταξίδι Team Green Story Mix.

Καυτερό μας λέει η Μαρίνα είναι το Ντουμπάι. Τι γίνεται εκεί, πώς πάνε τα πράγματα? Το Σάββατο έχουμε και Kine event από την ομάδα της Full Circle στο Γουδί, στο πάρκο Στρατού. And me

Και εμείς θα κλείσουμε αυτήν την ενότητα με μία κυκλοφοριακά, είναι πολύ αγαπημένο Before the Flood.

0: πώς θα καταφέρουν, παιδί μου, ορισμένοι καλλιτέχνες όντως να σε ερεμούν για τον κύριο Αυγολέμονο αυτό. Σταύρο μου, μη στέλνεις μονοματεπώνυμο και κινητό για CJ. Δεν έχω διαγωνισμό σήμερα, καρδούλα μου. Δεν θα κάνω άλλο. Τελείωσαν από το δικό μου δύο ώρα από πλευράς μου οι διαγωνισμοί για τα εισιτήρια CJ. Μακάρι μέσα στον ήλιο να έχουμε και άλλες αφορμές να δώσουμε ωραία δωράκια. Φιλιά στην Printin για τα Best Merch. Διάλειμμα και τα λέμε σε λίγο.
1: Best 92,6. Next station,
2: Nana. Είναι τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
3: Ο μεγαλύτερος σκόρερ όλων των εποχών σε παγκόσμιο κύπελο, Λιονέλ Μέση, έστειλε την Αργεντινή στη φάση των 32 με δύο ακόμα δικά του γκολ. Λίγες ώρες αργότερα ακολούθησαν η Γαλλία και η Νορβηγία, που σφράγισαν τα εισιτήριά τους στα νοκάουτ με νίκες απέναντι στο Ιράκ και τη Σενεγάλη αντίστοιχα.
2: Αυτά ήταν τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
7: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
8: Άρα συμφωνούμε για full time.
7: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω εγώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
10: Σε ένα κόσμο όπου ο ήχος γίνεται ταξίδι, εμφανίζεται μία δύναμη που αλλάζει τα δεδομένα. Γιουσούκε Γιουκιμάτσου, ένας μαέστρος της τέκνο. Ένα όραμα μέσα στο σκοτάδι. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Bolivar. Μία βραδιά που θα ζήσεις με όλες σου τις αισθήσεις. Κλείσε το εισιτήριό σου τώρα στο more.com. Η εμπειρία ξεκινά. Γιουσούκε Γιουκιμάτσου, Παρασκευή 26 Ιουνίου, Bolivar Beach Club.
11: Πού πας, σε μένα μιλάς, οτοπλάς, πού άλλου να πας.
12: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην οτοπλάς.
11: Οτοπλάς, πού άλλου να πας.
13: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin

0: από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Άντε, προχώρα!
2: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
3: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
4: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
5: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
6: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
7: Best 92,6.

αδιαμεσολάβητα, σασμανάριστα. Purify, Jojo Legas, το remix. Γεια σου Γιώργο. Για το παρεάκι που πάει αύριο Fusion Festival, μόλις προσγειώθηκε Μπερλίν. Την αγάπη μας, ευχαριστούμε πολύ.

να αφιερώσουμε και στην παρέα που ακούει. Κάνοντας σοβαρές δημόσιες εργασίες, απασχολούμενοι με διαφόρων ειδών καταγγελίες. Εσείς ξέρετε, εσείς έχετε τον καλλιτέχνη, τον δημιουργό, τον παραγωγό αυτού του κομματιού ανάμεσά σας. Τιμπαρός.

Για τα φανταστικά ρούχα ΑΟΣ, Γιάννης Λαγώνας και ομάδα. Να όπουμε και στην πίση ευκαιρός. Αυτό είναι το Whisper. Γιάννης Τύμπας.

αγαπημένους οδηγούς ταξί που επιμένουν μπεστικά. Παίζει λέει το Purify δυνατά, σταματάω σε φανάρι, ο δίπλα με κοιτάζει. Χαμηλώνω και μου λέει, έτσι πρέπει να βαράνε τα ταξί. Το μαράκι του λέω, μπεστάρα, γεια σου ρε Γιάννη. Διαντώστε ωραία. Γεια σας και στην Ιαπωνική.

0: Φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Σήμερα με πολλούς επισκέπτες. Βγάλαμε την εκπομπή. Ωραίες μουσικές, ευχαριστούμε. Μην σταματήσετε να γράφετε. Ακούσαμε ωραία πράγματα και θα ακούσουμε κι άλλα. Μην σταματάτε να γράφετε μουσικές. Ακόμη και αν δεν βλέπετε άμεση πληρωμή. Άστο, Γιώργος γελάει, Γιώργος.
1: Μεγάλες αλήθειες.
0: Μεγάλες αλήθειες, Γιώργο μου. Γιατί λέει, δεν ζω εγώ, κυρία μου, από τα χειροκροτήματα και τα likes. Ναι, αλλά δεν ξέρεις ποτέ. Δεν ξέρεις. Αυτό είναι ο Fading Soul. Ένα ακόμη υπέροχο εδώ εγχώριο, αγαπημένο, από το χάρι μας, που αφήνει φοβερά σετ τα Σαββατοκυριακά στον Best Best. Και είναι το πρώτο τελευταίο για σήμερα.

την αγάπη μας και νότια. Στην Γλυφάδα βλέπω Iconic Blue Party, έχει την Κυριακή στο Σουκάζα, το νου. Μουσικάρες Αντριάνο και Μπρους από τις 7.

0: σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Ευχαριστούμε για την παρεούλα.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία, που με έφερες εδώ και που έπαιξες το Eternal στον αέρα.
0: Θα ακούσουμε κι άλλα, το υπόσχομαι. Έχει κάνει ρεμιξάρες. Την Πέμπτη που έχω throwback, θα τιμήσω.
1: Την Πέμπτη να συντονιστείτε όλοι στη Μαρία μας 10 με 12 στο Best να ακούσετε μουσικάρες.
0: Μόνο την Πέμπτη.
1: Τσαλίπια. Και εμεί οι υπόλοιπες
0: θα μας κάψει.
1: Και αύριο. Και κάθε μέρα.
0: Έτσι, έτσι. Thank you. Superbet μαζί μας, χορηγός του ΠΑΟΚ, του Παναθηναϊκού δηλαδή, του ΠΑΟΚ και του Λεβαδιακού. Η κορυφαία ποδοσφαιρική στιγμή πλησιάζει, τα γήπεδα της Αμερικής είναι πανέτοιμα να φιλοξενήσουν μεγάλους αγώνες. Αυτό το λέγαμε πριν το Μουντιάλ. Παίζουμε τώρα στο Μουντιάλ, σούπερ αποδόσεις, σούπερ social στη Superbet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις 21+, παίξει υπεύθυνα.

αυτών των superstar ποδοσφαιριστών, όταν χάνουν, ας πούμε, το πέναλτι, όλος ο πλανήτης στα μάτια πάνω τους. Πω, πω, πω, πω, πω. Να είσαι τώρα ο Μέση που το έχασε. Καλά, εντάξει. Ο πρώτος πια και επίσημα ο πρώτος σκόρερ, αλλά μέχρι τότε το έχεις το άγχος, ε? Δεν το έχεις. Blow my mind, αυτό το άγχος, τελευταίο κομμάτι. Θα μου πεις. Μεγάλοι stars, μεγάλα τα θέματα, τα εσωτερικά. Όχι. Παιδιά, το Purify ήταν το κομμάτι, έχετε στείλει πάρα πολύ. Κάνει ένα πάρα πολύ μεγάλο χαμό το συγκεκριμένο, ακριβώς επειδή δεν το βρίσκει τόσα ζώμα. Blow my mind, αύριο πάλι. Thank you.

0: 92,6.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Με το Lionel Messi να γράφει ιστορία φτάνοντας στα 18 γκολ σε Μουντιάλ, η Αργεντινή νίκησε με 2-0 την Αυστρία, εξασφάλισε την πρόκριση, ίσως μάλιστα σηκώσει και το κύπελο σύμφωνα με τους Ιωνούς. Ο Messi έχασε πέναλτι όπως είχε χάσει και στο Κατάρ, επίσης στη φάση των ομίλων, και η Αργεντινή κατέκτησε το Μουντιάλ. Επίσης πέτυχε 2 γκολ σε Μουντιάλ ακριβώς την ίδια ημέρα, 22 Ιουνίου δηλαδή, με το Μαραντόνα. Ο Ντιέγκο είχε κάνει το ίδιο το 1986 κόντρα στην Αγγλία, βάζοντας και το καλύτερο γκολ που έχει μπει ποτέ στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Πρωταθλήτρια κόσμου αναδείχθηκε και τότε η Αργεντινή.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο Toyotomi να μας χαρίζει μέρα-νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
12: Έλα, πού είσαι?
13: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
12: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
13: Έλα, εδώ, δεξιά.
12: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
13: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
12: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
13: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
12: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
14: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
15: Λοιπόν γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
16: Νιάου.
17: Νιάου.
15: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
18: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
15: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
18: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Best 92,6.
19: Life was good, dear. I felt complete.
0: Choose music.
20: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
21: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
20: Ποιος μίλησε?
21: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
20: Στον δεύτερο.
21: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
20: Τι?
21: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
20: Μπήκα σωστά?
21: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
22: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
0: Όπου θέλω.
22: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

Γεια σας, τι κάνετε? Ξεκίνησαμε έναν ύμνο για τους εξωγήινους, το Μέση και τον Εμπαπέ και τον Χάλαντ αν θέλετε. Αλλά πάνω απ' όλους στέκεται ο Μέγας Λίο. Θα μου πεις, ο Εμπαπέ θα τον περάσει στα γκολ, μπορεί και σε αυτό το Μουντιάλ, ποιος ξέρει. Αλλά δεν έχει σημασία. Τι μου κάνετε, πώς είστε? Είναι 23 Ιουνίου. Πότε έφτασε ο μήνας 23? Και τον άλλο μήνα κλείνουμε. Κάποιος μας έκλεψε αυτή τη σεζόν. Δεν γίνεται. Κάπου πήγε. Κάτι γίνεται. Είμαστε μέσα σε ένα πρόγραμμα προσομοίωσης, είναι ακόμα Ιανουάριος, αλλά νομίζουμε ότι είναι καλοκαίρι, έχει ζέστη, τι διάλογο.

23 του Ιούνιου, Θεέ μου. Τέλος πάντων, το λέω έτσι του Ιούνιου, το λέω πασοκικά, γιατί είναι σήμερα και 30 χρόνια από τότε που ο Ανδρέας πήγε να βρει τον Έλβις. Είναι Διεθνής ημέρα χειρών. Γιορτάζουν οι χείρες. Θα μου πει, οι χείρες πάντα γιορτάζουν. Από μία έννοια, κάθε μέρα είναι μία γιορτή για τις χείρες. Ποιος ξέρει γιατί Δήμητρα το καθιέρωσαν τότε. Επειδή χείρεψε τέτοια μέρα. Βέβαια, Διεθνής ημέρα χείρων δεν υπάρχει για τους άντρες. Πρώτον θα μου πεις γιατί να υπάρχει, είναι σχετικά λίγοι. Πλάς αυτή η ύβρις που διαπράττει η ελληνική γλώσσα προς τους άντρες που χειρεύουν. Τόλμησες να ζήσεις παραπάνω από αυτήν. Θα εκφέρεσαι ως χείρος που παραπέμπει και στο γουρούνι. Τη Σενεγάλη, παιδιά, και εγώ την έπαιξα. 10 ευρώ σε 2-2. Τι να κάνω.

Έτσι είναι, έχουμε χείρες, όχι χείρους. Βλέπεις ένα φέρετρο, μια νεκροφόρα, λες ποιος πέθανε. Κανείς δεν λέει ποια πέθανε.

είναι και ζωντοχείρες που λέει η Άννα. Και εσείς μια χαρά είστε, χρυσές μου. Αν και νούμερο ένα παγκοσμίως στις ζωντοχείρες είναι η πρώην κυρία Μπέζος. Που τίναξε την μπάγκα στον αέρα, βέβαια κάνει φιλανθρωπίες. Και έζησε εκείνη τη σπάνια στιγμή, είχε τη σπάνια τύχη. Μετά το διαζύγιο, όταν ο Τζεφ έκανε ένα ταξίδι σε τροχιά γύρω από τη γη με τους φίλους του, είχε την τύχη να βλέπει τον τύπο που του πήρε τόσα δις να εγκαταλείπει και τον πλανήτη. Δηλαδή, αυτή την ειδονή δεν πρέπει να την έχει ζήσει άνθρωπος. Ο Κώστας Σιμίτης γεννήθηκε σαν σήμερα και ήταν πραγματικά η αναχώρηση του Ανδρέα σαν δώρο γενεθλίων. Διότι τότε ήταν κρεμές το θέμα, δηλαδή να μείνει ο Ανδρέας πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και ο Σιμίτης πρωθυπουργός. Πέθανε ο Ανδρέας τη μέρα των γενεθλίων του Σιμίτη, που είχαν και συνέδριο στο ΠΑΣΟΚ. Το πιθανότερο είναι ότι ο Ανδρέας θέλει τον Άκη.

30 χρόνια λοιπόν από τότε που ο Ανδρέας έφυγε, βέβαια το γράφω και σήμερα στο News 24/7. Αν είσαι κάτω από 60-55, κάτω από 50 ας πούμε χονδρικά, ο Ανδρέας δεν σου λέει και τίποτα. Δηλαδή αν δεν υπήρχαν τα social για να αναβιώσει κάπως αυτή η μυθολογία με ανεκδοτολογική σκοπτική μορφή, θα ήταν απολύτως, όχι βέβαια βυθισμένο στη λύθη, αλλά θα τον ήξεραν πολύ λιγότεροι από τους νέους.

Ναι, εννοείται, ήταν βέβαια ένας rockstar. Αλλά αν επέστρεφε σήμερα στη δημόσια σφαίρα, έτσι όπως ήταν, θα ήταν το τέλειο θύμα για δημόσιο λιθοβολισμό. Δηλαδή θα του ταχώνανε για λαϊκισμό, για αυταρχισμό, για πελατειακές σχέσεις, για τοξικότητα, για οικογενειοκρατία, για σεξισμό. Όλα αυτά θα μπορούσαν να τα χρεώσουν του μεγάλου.

Αλλά και αυτή είναι η διαφορά των εποχών. Τότε ένας πολιτικός μπορούσε να γίνει μύθος. Σήμερα σε πολύ λίγο χρόνο μπορεί να γίνει αστείο.

ο Ανδρέας που αναπαύεται στο πρώτο νεκροταφείο. Μόλις μπει φάτσα, πρώτο τάφο πίστα είχε. Δίπλα-δίπλα με το Χριστόδουλο, οι οποίοι νομίζω θα ταιριάζουν. Δηλαδή, αν μπορούν να κάνουν παρέα οι πεθαμένοι, αυτοί θα έχουν ταιριάξει τέλεια.

Εντάξει, τα θυμάται και ο άλλος που είναι 42, ήσουν 12 ρίση όταν πέθανε. Τι θυμάστε? Και κάποιος άλλος που είναι 48. Και όταν λες θυμάμαι Ανδρέα, το θέμα είναι να θυμάσαι τον Ανδρέα της αλλαγής.

φυσικά βέβαια δεν μπορούμε να ξεχάσουμε την τηλεοπτική κάλυψη της κηδείας. Γιατί ακόμα τότε τα ιδιωτικά κανάλια ήταν νέα, δεν είχαν κλείσει ούτε δεκαετία, μια επταετία ήταν. Οπότε προσπαθούσαν να τα δώσουν όλα. Και εκεί ακούστηκε το μνημειώδες «Ακούει ο τάφος». Από την ΕΡΤ ήταν αυτό. Γιατί είχαν και την κάμερα πάνω από τον τάφο, ρε, έτσι, εκεί κανονικά, πάνω από το φέρετρο.

Τέλος πάντων, να κλείσουμε το γενέθλιο της ημέρας με μια προτροπή, μια και είναι καλοκαίρι. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Δημήτρης Ροδόπουλος το 1908, γνωστός ως Μη Καραγάτσης. Οπότε την ευκαιρία, ίσως ο κορυφαίος μυθιστοριογράφος, τουλάχιστον έτσι λένε οι δικοί. Οπότε αν έχετε βασικές ελλείψεις από τα κλασικά και αυτό που θα πρέπει να έχετε διαβάσει αυτό το καλοκαίρι, να πάρετε το Γιούγκερμαν ή τη Μεγάλη Χήμερα

Και ο Καραγάτσης βέβαια, από ό,τι τουλάχιστον λένε αφηγήσεις όσων τον είχαν ζήσει, είχε επίγνωση του πόσο σπουδαίος συγγραφέας είναι, τύπου όλοι οι άλλοι στεγατάκια.

Να έχουμε και κάποιον που είχε πάει να προσκυνήσει τη σωρό του Ανδρέα στη Μητρόπολη. Και εγώ θυμίζω, όπως έχω αποκαλύψει, έχω κεραμίδια από τη Rose Villa της Εκάλης. Είχα πάει διεκδικώντας τον μπιντέ ή έστω μία λεκάνη από κάποιο βεσέ και τα λοιπά. Ο εργολάβος ήταν ανένδοτος. Και όσοι είχαμε πάει για σουβενίρ, όταν κατεδαφίζεται η βίλα, πήραμε μόνο κεραμίδια. Άντε και κάποια κομμάτια τυχοποιίας.

Τιτιτά, 7 βαθμών, είναι ερυθρό και λευκό. Υπάρχει και σε μιλόξιδο με 6 βαθμούς. Ωραία, μοντέρνα συσκευασία. Το επίσημο ξύδι του Best. Μαζί μας είναι επίσης και η Cosmote Telecom με το Magenta One Business. Για εσάς που έχετε επιχείρηση και έχετε σταθερό και εταιρικά κινητά, θα πάρετε έκπτωση 10% στα εταιρικά κινητά, δεν και λίγο. Δωρεάν Internet Backup και πολύ σημαντικές εκπτώσεις σε άλλες υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρηση. Cosmote.gr / Magenta One Business.

0: Best 92,6.
1: Choose music.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε,
3: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Σε ένα κόσμο όπου ο ήχος γίνεται ταξίδι, εμφανίζεται μία δύναμη που αλλάζει τα δεδομένα. Γιουσούκε Γιουκιμάτσου. Ένας μαέστρος της τέκνο. Ένα όραμα μέσα στο σκοτάδι. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Bolivar. Μία βραδιά που θα ζήσεις με όλες σου τις αισθήσεις. Κλείσε το εισιτήριό σου τώρα στο more.com. Η εμπειρία ξεκινά. Γιουσούκε Γιουκιμάτσου. Παρασκευή 26 Ιουνίου.

0: Bolivar Beach Club.
1: Καλά, πώ ήταν ο γνώστη στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
2: Και πού τα έμαθε αυτά εσύ, μόλι τώρα βγήκε το Novi Social.
1: Τώρα!
2: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
3: Είσαι ξύπνιο. Στη Novibet ζει το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσει δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητά και αλληλεπιδρά με του φίλου σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα.
5: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής.
6: Εσύ που θα είσαι.
5: Πληροφορίες και εισιτήρια στο hughgellathens.com.
7: Για παγωτό ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
8: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
11: People have repower. People have
12: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
14: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
15: Hondo Center.
16: Best 92,6.
17: I got the box full of poppin'.
18: Choose music.

ναι, εννοείται ότι χαιρετίζουμε τη μεταγραφή του Γιάννη στο Μαϊάμι. Θα έχει και καλύτερο καιρό ο άνθρωπος εκεί. Μιλγουόκι έχει βρωμό καιρό. Στο Μαϊάμι που του πάνε κιόλας και τα φλωράλ που κάμισα. Έχει και πιο πολλούς Έλληνες εκεί. Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι λογικά θα γίνει billionaire όσο παίζει ακόμα. Και είναι, αν θέλετε, η πιο γνωστή, η πιο δημοφιλής ιστορία θαυμάτων.

που λέτε, θέλω να σας πω κάτι που έμαθα με καθυστέρηση 2.500 χρόνων. Θα μου πείτε τι μας λες τώρα, αλλά μου έκανε τεράστια εντύπωση. Και ευτυχώς πέρα από τα βιβλία υπάρχει και το AI. Προσπαθώ, κάθομαι να γράψω κάτι με θέμα το Ναυραμόπουλο. Και όπως είναι γνωστό, ο Αβραμόπουλος το Μάρτιο του 1996 υπέγραψε τη λήξη του Πελοποννησιακού πολέμου, επιτέλους, με 2.400 χρόνια καθυστέρηση, με τον ομόλογο του δήμαρχο της Σπάρτης. Καλή συμφωνία για την Αθήνα, δίκαιη. Διότι κατά τον Πελοποννησιακό πόλεμο είχε υποστεί τεράστια ήττα από τους Σπαρτιάτες, οι οποίοι εγκαθίδρυσαν ένα αυταρχικό καθεστώς, όπου έβαλαν 30 τύπους, 30 τύρανοι, πάρα πολύ σκληροί, για να διοικούν την Αθήνα, οι οποίοι κάναν και πάρα πολλές εκαθαρίσεις, σκοτώσαν κόσμο και κοσμάκι, δήμευσαν περιουσίες για να τους πάρουν τα λεφτά. Δεν μπορούσαν ούτε αυτοί να φανταστούν τον Αβραμόπουλο, θα μου πεις. Αλλά κατάλαβα, και μάλιστα το έψαξα και από πολλές πηγές, το βλέπα και στο βιβλίο μπροστά μου βέβαια, ότι ο Σωκράτης δεν δικάστηκε για όλα αυτά που μαθαίνουμε στο σχολείο. Δηλαδή αυτοί ήταν οι λόγοι για τους οποίους δικάστηκε: η ύβρις προς τους θεούς και ο εκμαυλισμός των νέων.

αλλά ουσιαστικά τι ήταν, επειδή ο αρχηγός των τυράννων της Σπάρτης ήταν μαθητής του και επειδή ελέγχεται κιόλας ο Σωκράτης για σχέσεις με τους Σπαρτιάτες, ότι τα πήγαινε καλά με το καθεστώς. Όταν έπεσε το καθεστώς, είπαν στην Αθήνα, εντάξει, αμνηστεύουμε τους δοσύλλογους, γιατί θα σκοτωθούμε μεταξύ μας. Αλλά το Σωκράτη τον είχαν στην μπούκα. Και έτσι τον δίκασαν. Και μετά βέβαια σας προτρέπω να διαβάσετε πώς λειτουργούσε το δικαστικό σύστημα στην αρχαία Αθήνα. Υπήρχαν 6.000 διαθέσιμοι δικαστές και από εκεί κάναν κλήρωση. Μπορούσαν σε μία υπόθεση να κληθούν και 1.000. Και ψήφιζαν αθώος ένοχος, αφού άκουγαν βέβαια τον κατηγορούμενο. Τέλος πάντων, τώρα αυτά δεν έχουν καμία σημασία, απλώς είναι ευκαιρία να τα διαβάσετε.

και κάτι ακόμα το οποίο αναδεικνύει, ρε παιδί μου, τη σοφία των αρχαίων ημών προγόνων. Πώς καταφέραμε εμείς και γίναμε τόσο ασυνεπείς όταν συνεδρίαζε η Εκκλησία του Δήμου? Δηλαδή έπρεπε να πάνε όλοι οι άντρες, πολίτες κτλ. Κτλ. Πολύς κόσμος. Λέγανε θα συνεδριάσει την τάδε μέρα, την τάδε ώρα. Υπήρχαν λοιπόν οι σκήθες τοξότες, αυτοί που ας πούμε εκτελούσαν χρέη αστυνομίας. Και τι έκαναν, είχαν κάτι βούρτσες ή κάτι φάσματα με κόκκινη μπογιά. Και πήγαιναν και ουσιαστικά έσπρωχναν το πλήθος προς τη συνέλευση. Και σε όσους καθυστερούσαν, τους μάρκαραν με κόκκινη μπογιά. Ήταν αυτοί που αργοπορούσαν, οπότε αν σε είχαν μαρκάρει με κόκκινη μπογιά, έπρεπε να πληρώσεις πρόστιμο. Τι ωραίο ρε εσείς.

Σου λέει αν είσαι τελευταίο στην ουρά, θα έρθει ο τοξότης, θα σε λερώσει με το κόκκινο χρώμα και μετά θα σε δουν και θα σου κόψουν πρόστιμο, οπότε τρέξε πρώτος. Και έτσι προσπαθούσαν και δεν αργούσε κανείς ή αργούσαν ελάχιστοι.

Γι' αυτό για τον Αβραμόπουλο είναι αληθές. Υπέγραψε τη λήξη του Πελοποννησιακού πολέμου. Επίσης έχει τοποθετήσει τιμητική πλακέτα στη μνήμη του Κωνσταντίνου Κουκίδη που έπεσε από την Ακρόπολη του Εύζωνα, που έπεσε από την Ακρόπολη τυλιγμένος με την ελληνική σημαία για να μην την πάρουν οι Ναζί. Με μια λεπτομέρεια ότι ο Κουκίδης δεν υπήρξε ποτέ, ούτε έχει γίνει ποτέ κάτι τέτοιο. Αλλά γιατί να μας εμποδίσει η αλήθεια να αξιοποιήσουμε μια ωραία ιστορία. Άλλωστε υπάρχουν δήμοι που έχουν και οδό Κωνσταντίνου Κουκίδη, έχουν στα Μελίσια. Αλλά είναι του τύπου, ξέρεις, πως βάζουμε οδός Θησαίος, ας πούμε. Ένα μυθικό πρόσωπο.

Να κάνω και μια καταγγελία. Έχετε δοκιμάσει να στείλετε κάτι στην Αμερική? Ένα βιβλίο, ας πούμε. Όπου η τρέλα του Τραμπ συναντάται με την τρέλα, την ανεπάρκεια ή ό,τι άλλο τον ελτά. Και έχει, παιδιά, μια απίστευτη ταλαιπωρία. Πρέπει να κατεβάσεις πρώτα μια εφαρμογή αμερικανική και είναι για να πληρώσεις δασμούς και πρέπει να τους δηλώσεις τι στέλνεις, τι διαστάσεις έχει, να ανεβάσεις φωτογραφία κλπ. Ωραία, σου λέει βιβλίο, δώρο, ναι, μόλις 2,77 σε χρεώνω, εντάξει. Δεν έχει δασμούς, αλλά πληρώνεις ένα φύ 2,77%. Και μετά αρχίζει η φάση με τα ελτά, όπου πρέπει να παίξει τον εκτελονιστή. Να βρεις κάτι κωδικούς που σου λένε ότι δεν χρειάζονται, αλλά τελικά χρειάζονται και ευτυχώς μου τα είπε το AI. Να φτιάξεις κανονικά την ταμπέλα, να την τυπώσεις, να πας στο ταχυδρομείο, που για να βρεις ποια ταχυδρομείο πρέπει να ψάξεις. Αν ακούει κανείς τα λεπτά, φτιάξτε το, ρε παιδιά. Είναι κρίμα να σας βρίζουμε μαζί με τον Τραμπ, δηλαδή. Είναι κρίμα να μπαίνετε μέσα στο ίδιο κουβά με πινελίκια.

για τα προσφυγικά της Αλεξάνδρας. Τι έγινε με τα προσφυγικά της Αλεξάνδρας? Μια χαρά θα είναι αν τα φτιάξουν, να φύγουν καταληψίες και να γίνουν ξενώνες για τους ανθρώπους που έχουν τους δικούς τους στον Άγιο Σάββα.

το ξέρω ότι είναι χρόνια, απλώς τώρα εγώ δοκίμασα να στείλω κάτι στο εξωτερικό και βγει στην Αμερική. Γιατί αν πεις να το στείλεις με courier, έχει πλάκα, ακούς το ποσό. Τουλάχιστον μια εταιρεία που κοίταξα, 160.

Λοιπόν, παιδιά, η ώρα πλησιάζει μία. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα για να ακούσουμε πόσες διαφημίσεις, μισό λεπτό.

0: Έγραψε πριν μια κυρία, μου έστειλε μήνυμα στο Instagram. Μου λέει είναι εκνευριστικό, είναι πολλές οι διαφημίσεις. Λέω ωραία πρόταση.
1: These days.
0: Να μειώσουμε τους μισθούς μας, ας πούμε. Να μην πληρώνουμε το ρεύμα.
1: The audacity.

0: 92,6.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Με το Lionel Messi να γράφει ιστορία φτάνοντας στα 18 γκολ σε Μουντιάλ, η Αργεντινή νίκησε με 2-0 την Αυστρία, εξασφάλισε την πρόκριση, ίσως μάλιστα σηκώσει και το κύπελο σύμφωνα με τους Ιωνούς. Ο Messi έχασε πέναλτι όπως είχε χάσει και στο Κατάρ, επίσης στη φάση των ομίλων, και η Αργεντινή κατέκτησε το Μουντιάλ. Επίσης πέτυχε 2 γκολ σε Μουντιάλ ακριβώς την ίδια ημέρα, 22 Ιουνίου δηλαδή, με το Μαραντόνα. Ο Ντιέγκο είχε κάνει το ίδιο το 1986 κόντρα στην Αγγλία, βάζοντας και το καλύτερο γκολ που έχει μπει ποτέ στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Πρωταθλήτρια κόσμου αναδείχθηκε και τότε η Αργεντινή.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Athens Summer Beat 2026. Ο Best 92,6 σας περιμένει στο Πάρκο Ελευθερίας Παρασκευή 26 Ιουνίου για ένα μεγάλο πάρτι στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026 του Δήμου Αθηναίων. Σας περιμένουμε σε καλοκαιρινή διάθεση για να απολαύσουμε από τις 6 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ μουσική από την DJ του Best Εύη Σιδηροπούλου και live set από την Billy Clark. Μαζί μας η Fresiderm Sunscreen, η ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με εξειδικευμένες συνθέσεις και υφές για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή στον ήλιο. Athens Summer Beat 2026, Παρασκευή 26 Ιουνίου, στο Πάρκο Ελευθερίας μαζί με τον Best 92,6, στον προαύλιο χώρο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Be there, be best. Μια συνεργασία με τον Οπανδά. Σας περιμένουμε.
3: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
5: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
6: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease, με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
5: Τώρα, 1 συν 1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Nirvana, Endless χαρτί κουζίνας με 1 συν 1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα Super Market. Κουδουνί, eFood Market, το Super Market του eFood. Super γρήγορα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
3: Πάθος για καλοκαίρι. Πάθος στο πιο μαγευτικό νησί των Κυκλάδων. Το ωραίότερο Club Restaurant σε περιμένει και αυτή τη χρονιά με τα μεγαλύτερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής. Πάθος Club. Ίος.
4: Best.
5: The Hauntropolis.
4: 92,6.
5: A labyrinth of forgotten dreams.
6: Cheers.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: I can't control these feelings. The darkness is calling me.

Αγγλία είμαστε χειρότεροι από τα break εν υδάτωση στο Μουντιάλ. Εδώ κάναν break εν υδάτωση να έβρεχε, ας πούμε. So I live life day by day. I ain't special. I'm the guy next to you on the bus stop. Στο επόμενο Μουντιάλ ξέρω εγώ μπορεί να έχει break για... για meditation. Για ένα snack. Αν και χθες λέει το παιχνίδι της Αργεντινής δεν ήταν πρώτο σε τηλεθέας. Το ξεπέρασε η σειρά «Να μ' αγαπάς». Δεν ξέρω τι έχει αυτή η σειρά. Και μετά ήταν από κάτω το «Άγιος ο Έρωτας» μετά το μάτι της Αργεντινής. Που είναι το ίδιο πράγμα γιατί ο Μέση και Άγιος είναι και Έρωτας είναι. Μετά τον «Μπαμπά σ' αγαπώ» που ταιριάζει με τον Ομπράντοβιτς.

Ενώ με διπλάσιο ποσοστό συνεχίζει η σειρά «Η γη της ελιάς», που ακόμα δεν έχουμε μάθει πόσοι είναι. Πόσους γιους έχει αυτή η ελιάρεση.

Σας προτείνω να πάτε στη Lifeo και να ακούσετε το podcast του Γιάννη Πανταζόπουλου. Έχει μία πάρα πολύ ωραία συνέντευξη με τον καθηγητή γνωστικής ψυχολογίας και κυβερνοψυχολογίας, τον κύριο Πέτρο Ρούσο, που μιλάει για την ψηφιακή μοναξιά, για τους αλγόριθμους, το AI. Και παρατηρεί πράγματα που είναι στοιχεία του σύγχρονου ανθρώπινου πολιτισμού, όπως ας πούμε το τέλος της πλήξης, όπου πια αν πλήττεις έστω και λίγο θα πιάσεις το κινητό, θα βρεθείς μπροστά σε μια οθόνη. Το ότι πλέον δεν θυμόμαστε την πληροφορία, αλλά θυμόμαστε που θα τη βρούμε. Ναι, αυτό δεν το έχετε δει να συμβαίνει με τα τηλέφωνα. Κάποτε τουλάχιστον εμείς του παλιού κόσμου θυμόμασταν απ' έξω αριθμούς τηλεφώνων των φίλων, πάρα πολλά τηλέφωνα. Για να μην κουβαλάς και ατζέντα, πω ήταν αυτό. Τώρα απλά το έχεις το κινητό, δεν το ανακαλείς.

Κάποιος πήγε στη συναυλία του Ζαν-Μισελ Λεζάρ. Δεν του άρεσε καθόλου. Οι εξιντάριδες του έσπασαν τα νεύρα και μύριζε χόρτο με counterpane.

να επαναλάβω το podcast της Life. Μάλιστα, θα το βρείτε και στην πρώτη σελίδα του site. Στο Γιάννη Πανταζόπουλο μιλάει ο καθηγητής γνωστικής ψυχολογίας και κυβερνοψυχολογίας Πέτρος Ρούσος.

Τι άλλο έχουμε σήμερα? Καλά όλο αυτό που γίνεται στο UK. Σε 10 χρόνια κατανάλωσαν 6 πρωθυπουργούς. Ας πρόσεχαν όταν ψήφιζαν για το Brexit. Διότι εκεί δεν είχαν αλέξει να το τουμπάρει το δημοψήφισμα. Ψηφίσατε Brexit, οκ, φεύγουμε.

Όχι, δεν είδα αυτό το άρθρο στην Καθημερινή που μου λέτε για τη ρωσοφιλία. Αλλά θυμίζω ότι πρόσφατα που βγήκε μια έκθεση ενός Βρετανικού κέντρου ερευνών, έλεγε ότι στην Ελλάδα υπάρχει κόμμα που ελέγχεται από τη Ρωσία. Ο Χριστός και η Παναγία, ποιο κόμμα μπορεί να είναι αυτό? Και είναι μόνο ένα, άραγε.

Ναι, εννοείται ότι όσο χαμηλότερο είναι το μορφωτικό επίπεδο, τόσο υψηλότερη είναι και η λαγνία προς τη Ρωσία. Η οποία συνδέει πλέον και αριστερούς και δεξιούς. Γιατί η μαμά Ρωσία εκφράζει το μίσος, το κόμπλεξ μας δηλαδή, που έχουν κάποιοι για τη Δύση.

Και διαβάζοντας αυτή την έρευνα που δημοσιεύει Καθημερινή, ποιος είναι ο πιο ισχυρός λόγος που κάνει τους Έλληνες να γουστάρουν Ρωσία? Η ισχυρή ηγεσία. Γιατί όλοι θέλουμε τον πατερούλη. Η ισχυρή ηγεσία του Βλαδίμηρου.

Όχι αγάπη μου, δεν είναι οι ανεπαρκείς ηγέτες της Δύσης. Γιατί οι ανεπαρκείς ηγέτες της Δύσης είναι σε ένα περιβάλλον όπου δέχονται συνέχεια κριτική, λιδωρία. Αποδομούνται συνέχεια κάθε μέρα. Δεν μπορείς όμως να κάνεις το ίδιο με τον Πούτιν. Δεν μπορείς να κάνεις κριτική στον Πούτιν. Δεν μπορείς να του κάνεις πλάκα. Να, ένας δημοσιογράφος που του την είχε πέσει και είχε φύγει από τη χώρα βρέθηκε νεκρός γιατί είπαν ότι κατανάλωσε κάτι μανιτάρια που δεν έπρεπε.

Μα ναι, ρε, εσύ, η έλξη που ασκούν οι δικτάτορες τους Έλληνες είναι μεγάλη. Δεν λέω μόνο για τους σοβιετικούς ηγέτες, τον Πούτιν, ο Κάστρο, σου λένε, μεγάλος ηγέτης.

Επειδή αν σας αρέσει η Κούβα και νομίζετε ότι περνάν καλά οι άνθρωποι, οκ. Okay. Μια χαρά. Κοσμοτέ Telecom και Ματσέντε One Business. Συνδυασμός υπηρεσιών σε ελκυστική τιμή για όσους έχετε επιχείρηση. Αν έχετε σταθερό στην Κοσμοτέ, τα εταιρικά σας κινητά μπορούν να έχουν 10% έκπτωση. Με δωρεάν ίντερνετ backup και πολύ μεγάλη έκπτωση σε σημαντικές υπηρεσίες. Κοσμοτέ.gr / Magenta One Business.

Δεν είπα ότι ο Πούτιν έχει σχέση με τον Κάστρο και τον Στάλιν. Είπα ότι στην ελληνική κοινή γνώμη συχνά οι δικτάτορες είναι πολύ δημοφιλείς.

0: Best 92,6.
1: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
2: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
5: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
7: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
8: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
7: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
9: για την τέλεια. Μαστιχωτή υφή.
7: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
10: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβειο γάλα.

0: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι κι αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
1: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
0: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
2: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
0: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Ωραίο φαγητό. Υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
6: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
7: Το λογαριασμό, παρακαλώ. Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
8: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς. Πού άλλου να πας?
10: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
9: Οτοπλάς. Πού άλλου να πας?
11: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
13: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
12: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα.
14: Απολαύστε ταχύτητα.
13: Και οι επιστροφές?
12: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
13: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
12: Φυσικά. Μα πού πας?
13: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
14: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
15: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
16: Best 92,6.

Να το είδαμε και αυτό. Κάποιος ακούει την εκπομπή της προηγούμενης μέρας, τη χθεσινή, και μου στέλνει μηνύματα για τα χθεσινά. Τι ζω, Θεέ μου. Λοιπόν, μπορείτε να στείλετε κι εσείς από εδώ και πέρα το μήνυμά σας στο σταθμό, γιατί ανοίγει παιδί τη χαρά. Έχετε 15 λεπτά μέσω του Live24 να πείτε την αποψάρα σας, να βγάλετε τον πόνο σας, την ελπίδα σας, την απελπισία σας. Να φωνάξετε προς όλο τον κόσμο αυτό που δεν μπορείτε να πείτε στους διπλανούς σας.

Να επανέλθουμε, λέει, στη χθεσινή λισάρα τη στήλη Αμπά. Νομίζω καλύφθηκε το θέμα. Είχαμε μια κυρία 46 ετών, η οποία είναι σεξουαλικά κορεσμένη από τη συμβίωση με το σύζυγό της, τον οποίο βέβαια βρίσκει άψογο, τόσο τέλειο σε βαθμό που την εκνευρίζει. Θα ήθελε να πορευτεί μέσα σε μια ερωτική ζούγκλα, θα έλεγα, να δοκιμάσουν και καινούργια πράγματα, πλην όμως εκείνος δυσφορεί και η κυρία σκέφτεται να χωρίσει. Ενώ οι άλλες κυρίες που σχολιάζουν την ιστορία της την καλούν να τους δωρήσει τον άντρα της, διότι πού θα βρεις τέτοιο κελεπούρι.

όντως δεν καλύπτει αυτό το θέμα ποτέ. Εργάζομαι σε μια βιοτεχνία οικογενειακή επιχείρηση. Σε 2 εβδομάδες έχουν γίνει 3 σοβαρά ατυχήματα. Τους πάνε σε ιδιωτικά θεραπευτήρια και το κάνουν αβαβά. Για ένα μεροκάματο ρε εσύ. Κάποιος από τα Χανιά μας λέει ότι η θρησκεία είναι θέμα γεωγραφίας. Φυσικά, αν είχαμε γεννηθεί σε άλλη χώρα θα προσκυνούσαμε άλλους θεούς. Ναι.

Θα δείτε, λέει, στο Σνόμπο τη σειρά 30 μέρες κάψας. Είναι πολύ σύγχρονη και ασχολείται με το θέμα των σχέσεων. Μου άρεσε. Πολύ καλός ο δεύτερος κύκλος της σειράς The Agency. Εγώ και το Your Friends and Neighbors με ενθουσίασε. Βαρέθηκα να ακούω παπάτσες. Ο άλλος τελείωσε ΤΕΙ και μου λέει: είμαι πολιτικός μηχανικός. Γιατί ρε Τάκη, εργοδηγός είσαι με πτυχίο.

Τι κάνει η αναρχική φεμινίστρια, δεν ξέρω, έχει χαθεί. Αγώνα θα κάνει, ξέρω εγώ. Έχω φίλοι ίδιες ηλικίες, μάντρα 50, οδοντίατρο, ωραίο, γυμνασμένο, αξιόλογο. Αλλά δεν τον αντέχει.

εικόνες από τη γυμνή ποδηλατοδρομία. Τύπος με πεσμένα οπίστια και body painting στην πλάτη. Free Palestine. Συντρόφισσα βαμμένη κόκκινη με σφυροδρέπανο στην πλάτη. Ναι, όντως παιδιά, δεν μπορεί να σταθεί το σύστημα μετά από αυτά.

Η αμφισεξουάλ Ανατολή που έχει γάτες και σκύλο μας λέει ορισμένες γυναίκες επιθυμούν διακαώς να εξουσιάζονται. Άλλες πάλι παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους. Νομίζω ότι αυτό έχει κάνει και 46χρονη, έχει πάρει στο χέρι της. Μια χαρά είναι η αναρχική φεμινίστρια, είχε άδεια την προηγούμενη εβδομάδα. Και εγώ λέω έχω γίνει λίγο αυτιάς, έλα ρε.

τελείως. Θα πρέπει κάποια στιγμή να γίνει μια εκπομπή μόνο για το σεξ. Είναι το θέμα που γεννά το μεγαλύτερο engagement. Οπότε κάτσε να βάλω κομμάτι, κάτσε.

με πιάσει κοινό. Καλά, καλά, καλά, καλά, καλά, καλά. Το φράζω. Άρχισαν οι διαμαρτυρίες. Να ανάβει το λαμπάκι στο τηλέφωνο. Τα έχουμε και παιδιά. Αλλά δεν νομίζω το εσουρού να μου κάνει κάτι που λέτε. Οπα. Γιατί πρόκειται για κομμάτι της ελληνικής δισκογραφίας. Όχου. Ξύδι μετόχοι, ίσως ενοχληθήκατε. Το κομμάτι είναι του Σταμάτη Κραουνάκη και το έχει πει ο Γιώργος Μαρίνος.

Τέλος πάντων, η Ευγενία, ρε Ευγενία, σίγουρα θες να το διαβάσω. Θα πάει μόνη της για πρώτη φορά σε συναυλία στους Γκορίλας και νιώθω περίεργα. Υπάρχει κι άλλος κόσμος που πάει μόνος σε συναυλίες? Ναι, και εγώ έχω πάει μόνος μου. Γιατί δεν έβρισκα

παρέα. Λοιπόν, Πορτογαλία, Ουσπεκιστάν. Δεν γίνεται. Άσος. Δεν έχει περιθώριο Πορτογαλία. Αγγλία, Γκάνα. Εδώ δεν του βάζεις και ένα χέρι από δίπλα. Παναμά, Κροατία, διπλό. Κολομβία, Κονγκό, χίδα το βλέπα.

0: Δυνατό ξύδι, το μετόχι.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Η ώρα. Είναι δύο.

0: 92,6.
1: Είναι τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
2: Ο μεγαλύτερος σκόρερ όλων των εποχών σε παγκόσμιο κύπελο, Λιονέλ Μέση, έστειλε την Αργεντινή στη φάση των 32 με δύο ακόμα δικά του γκολ. Λίγες ώρες αργότερα ακολούθησαν η Γαλλία και η Νορβηγία, που σφράγισαν τα εισιτήριά τους στα νοκάουτ με νίκες απέναντι στο Ιράκ και τη Σενεγάλη αντίστοιχα.
1: Αυτά ήταν τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
6: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
5: Και η νομική προστασία?
6: Προστασία, αλλά νομική.
5: Και η απαλλαγή?
6: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
5: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
6: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
7: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
8: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
9: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
10: Φουλ και λίγα λες.
9: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
10: Εγγύηση? Τι μου λες?
9: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
10: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
9: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίλα ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε

0: υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
5: Τρουφαλντίνο
4: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
6: Best 92,6.

Μετά λοιπόν τη συζήτηση που γενιάστηκαν με ένα διάλογο ανάμεσα στον πρωτοπόρο μουσικό Ζαν Μισελ Ζαρ και την Ανάκη Θεία Μπουσδούκου για την τεχνητή νοημοσύνη και την καλλιτεχνική δημιουργία, για το SNF Νόστος 2026 ήρθε ο Ζαν Μισελ Ζαρ με μια υπέροχη νύχτα για να μας πει πόσο έξυπνα μπορεί να χρησιμοποιήσει ο ίδιος την τεχνητή νοημοσύνη προς όφελος της δουλειάς του. Και να μας πει ότι έχουμε ακόμα ελπίδες, γιατί οι robots don't cry. Στον Τάκη Γιαννούτσο σίγουρα δεν άρεσε ο Σεμπαστίαν Τελιέ. Σε όλους τους υπόλοιπους ναι. Μέχρι τις 4. Άννα Αναστασίου εδώ, live24.gr. Μπες στενιαδιόξ.gr για τα μηνύματά σας.

Φεύγουμε λοιπόν από το χτες και πάμε στο Σάββατο, γιατί αν κάτι παίζει πολύ αυτό το καλοκαίρι είναι το απόλυτο μουσικό event με τους Ράμπα και En Me. Και ναι, η Γιώτης έχει το τέλειο δώρο για εσάς, Freeze Le Γιώτης, το οποίο μοιράζει προσκλήσεις για το πιο πολύ συζητημένο event ηλεκτρονικής μουσικής αυτό το Σάββατο στο Πάρκο Στρατού. Και σας προσκαλεί να δοκιμάσετε τα πιο δροσερά και απολαυστικά free jelly shots από Fruits de Lé, που θα απογειώσουν εμπειρία. Οι πόρτες ανοίγουν στις 4. Κάτι τόσο cool εμφάνιστο το Fruits de Lé, Γιώτης, δεν το χάνεις και συντονίζεστε εδώ στην εκπομπή της Εύης Σιδηροπούλου για να διεκδικήσετε 2 διπλά εισιτήρια για την αρένα. Η κλήρωση θα γίνει την 5η.

Αυτό το Σάββατο λοιπόν το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας το Sky Music με τους Enemy και Ράμπα. Η κλήρωση θα γίνει στην εκπομπή της Εύης Σιδηροπούλου 6 με 8 την Πέμπτη.

Η είδηση ότι το Dracula είναι ακόμα νούμερο ένα στο ελληνικό Roleplay μου θύμισε ότι έχουμε να ακούσουμε πάρα πολύ καιρό το Neverender. Justice και Tame Impala μέχρι τις διαφημίσεις.

0: Galaxy.
1: Just breathe and don't look down.
0: We, the music.
2: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
3: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Αυτό το Σάββατο 27 Ιουνίου το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους Kine Music με τους And Me και Ράμπα για μια μοναδική εμφάνιση στο Πάρκο Στρατού στο Γουδί. Μαζί τους τα Dex, η Charmaine, Fairplay και Ρου. Εισιτήρια, πληροφορίες στα social media του Full Circle με την ευγενική υποστήριξη του ΕΟΤ. Join the Circle.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Σε ένα κόσμο όπου ο ήχος γίνεται ταξίδι, εμφανίζεται μία δύναμη που αλλάζει τα δεδομένα. Yusuke Yukimatsu, ένας μαέστρος της τέκνο. Ένα όραμα μέσα στο σκοτάδι. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Boulevard. Μία βραδιά που θα ζήσεις με όλες σου τις αισθήσεις. Κλείσε το εισιτήριό σου τώρα στο more.com. Η εμπειρία ξεκινά. Yusuke Yukimatsu, Παρασκευή 26 Ιουνίου, Boulevard Beach Club.
10: Plus. Plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή
10: το Σύμπα.

0: Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
1: Πλας, πλας, πλας.
0: Κλιματιστικά το ΣΥΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΠΑ. Κλιματιστική υπερ...

0: Διαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
1: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια, 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το All Inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
2: Κάνε check-in στη φροντίδα, όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο, με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
3: Δεν είναι ένα ακόμα μουσικό φεστιβάλ, είναι το καλοκαιρινό ραντεβού της πόλης. Στέγη Live from the Park. Η Στέγη βάζει ξανά μουσική στο πεδίο του Άρεως. Από τις 12 έως τις 28 Ιουνίου, καθημερινά 7 με 11, με ελεύθερη είσοδο. Περισσότεροι από 60 DJs, παραγωγή και μουσική, live sets, workshops και ένα booth γεμάτο ενέργεια. Περισσότερα στο onassis.org, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Μια έκρηξη.
6: Έκρηξη, πότε καλά.
5: Ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουν όλα.
7: Έκρηξη τα καπί, σκοτώνονται 70 γέρι.
6: Δηλαδή 40 χρονών και τέτοια.
5: Η σπαρταριστή κωμωδία που ενθουσίασε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
8: Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ποιος ευθύνεται για την έκρηξη.
6: Ποιος.
5: Έρχεται για να κάνει...
9: Παμ!
5: Μια ταινία του Αθανάσιου Τόμι Σκλάβου.
10: Είμαι τόσο excited. Πότε ξεκινάμε?
5: Η μεγάλη σφαγή των Β' Καπιαλίμου. Στους κινηματογράφους από την Tanwir.
11: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: 6 χρόνια Ραβένα και Φυσού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα και Φυσού.
13: Choose music.
14: Choose best.
15: Once you walk the road, everything comes clear.
14: And another 2,6.

Nothing is real. Και όμως είναι αλήθεια και είναι πραγματικότητα ότι αν θες περισσότερο καλοκαίρι, σίγουρα θες Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Αφού, ας πούμε, από το Μαντούδι Εύβοιας, μόλις 2 ώρες από την Αθήνα φτάνεις Κιάθο σε 40 λεπτά, Γλώσσα σε 40 λεπτά, Σκόπελο σε 1 ώρα και 35 λεπτά, Αλόνισο σε 2 ώρες, με πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Για αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίων σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, με ξεπέραστη ταχύτητα, με μοναδική άνεση, κορυφαία εξυπηρέτηση. Γιατί με τις Sea Jets κερδίζουμε καλοκαίρι, κερδίζουμε και ένα διπλό εισιτήριο. Της επιλογής σας με επιστροφή δεν συμπεριλαμβάνεται όχημα και μπορείτε να το αξιοποιήσετε μέσα στη δρομολογιακή περίοδο του 2026 βάση διαθεσιμότητας, εκτός όμως του διαστήματος 9 με 24 Αυγούστου. Sea Jets, όνομα επώνυμο, email στο live24. Για περισσότερο καλοκαίρι.

Αστάθεια του καιρού όχι μόνο εδώ. Το Λονδίνο χθες βρέθηκε στο επίκεντρο κακοκαιρίας, με 3.000 κεραυνούς να καταγράφονται μέσα σε διάστημα μόλις 2 ώρων. Η δε βροχόπτωση οδήγησε σε προβλήματα σε μεταφορές, το αεροδρόμιο του Μπρίστολ αναγκαστεί να διακόψει προσωρινά τη λειτουργία του λόγω δυσκολιών στον ελέγχο εναέρειας κυκλοφορίας, περιμένοντας βέβαια όλο αυτό τη σημαντική άνοδο της θερμοκρασίας. Και με τους ειδικούς να προειδοποιούν ότι η Βρετανία μπορεί να καταγράψει την πιο θερμή ημέρα Ιουνίου στην ιστορία των μετρήσεων.

0: Μάλιστα, σύμφωνα με κάποιον από εσάς στο Live 24, ο λόγος κακοκαιρίας που έχει πλήξει την Βρετανία είναι ο Γιαννακίδης, γιατί δύο μέρες ασχολείται με τους Βρετανούς. Οπότε όποιοι θέλουν βροχή μπορούν να απευθυνθούν στον Κωστάκη μας 12 με 2 κάθε μεσημέρι.
1: Η ώρα είναι 3.

0: 101,6.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Με το Lionel Messi να γράφει ιστορία φτάνοντας στα 18 γκολ σε Μουντιάλ, η Αργεντινή νίκησε με 2-0 την Αυστρία, εξασφάλισε την πρόκριση, ίσως μάλιστα σηκώσει και το κύπελο σύμφωνα με τους Ιωνούς. Ο Messi έχασε πέναλτι όπως είχε χάσει και στο Κατάρ, επίσης στη φάση των ομίλων, και η Αργεντινή κατέκτησε το Μουντιάλ. Επίσης πέτυχε 2 γκολ σε Μουντιάλ ακριβώς την ίδια ημέρα, 22 Ιουνίου δηλαδή, με το Μαραντόνα. Ο Ντιέγκο είχε κάνει το ίδιο το 1986 κόντρα στην Αγγλία, βάζοντας και το καλύτερο γκολ που έχει μπει ποτέ στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Πρωταθλήτρια κόσμου αναδείχθηκε και τότε η Αργεντινή.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com.
6: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
7: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
8: Σε ένα κόσμο όπου ο ήχος γίνεται ταξίδι, εμφανίζεται μία δύναμη που αλλάζει τα δεδομένα. Yusuke Yukimatsu. Ένας μαέστρος της τέκνο. Ένα όραμα μέσα στο σκοτάδι. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Boulevard. Μία βραδιά που θα ζήσεις με όλες σου τις αισθήσεις. Κλείσε το εισιτήριό σου τώρα στο more.com. Η εμπειρία ξεκινά. Yusuke Yukimatsu. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Boulevard Beach Club.
9: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
10: Πού πας, σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, που άλλου να πας.
11: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
10: Οτοπλάς, που άλλου να πας.
12: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
13: Τρουφαλντίνο!
12: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια

0: Hotels.com.
1: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: I forgot to introduce myself.
6: Best 92,6.

φανταστική συνεργασία. Και οι φανταστικές συνεργασίες έχουν φανταστικά αποτελέσματα. Avalanches, MGMT και Johnny Marr. Και εδώ στεκόμαστε για να τον εκτιμήσουμε ακόμα πιο πολύ, αν μπορούμε, γιατί ήδη είναι πολύ ψηλά Johnny Marr. Διότι σε δημοπρασία πρόκειται να διατεθούν περίπου 80 κιθάρες από την προσωπική του συλλογή στις 17 Σεπτεμβρίου στο Λονδίνο από τον Νίκο Κρίστης, και πριν από την επίσημη πώληση το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δει από κοντά τη συλλογή, η οποία περιλαμβάνει επίσης ενισχυτές και άλλο μουσικό εξοπλισμό σε ειδικές εκθέσεις που θα στηθούν στο Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη. Όμως τα έσοδα από τις 10 παρτίδες της δημοπρασίας θα διατεθούν για φιλανθρωπικούς σκοπούς, ενισχύοντας το έργο των Βρετανικών οργανισμών Guide.

Dogs for the Blind Association και National Autistic Society. Και επίσης θα περιμένουμε και καινούριο άλμπουμ από τον Johnny Marr με τίτλο The Age of Everything. Βέβαια ο ίδιος δεν μπορεί να αποχωρήσει τις κιθάρες, απλά θεωρεί ότι μπορεί να λειτουργήσει και κάπως λυτρωτικά, γιατί από τη φύση του είναι άνθρωπος που δεν κοιτάζει πίσω.

Ναι, αυτός είναι ο Τζόνι Μάρι. Μία από τις κιθάρες πιθανότατα θα πουλήσει. Μία από τις 80. Ο ίδιος το δήλωσε στο BBC στα παρασκήνια της συναυλίας των Gorillaz. Και αυτοί οι Gorillaz καλούν όλους τους αγαπημένους μας. Ο αποχωρισμός θα είναι πάρα πολύ δύσκολος. Αλλά σίγουρα θα λειτουργήσει λυτρωτικά. Την ίδια στιγμή οι Cure κορυπάνε χαρά, νοσταλγία, συγκίνηση, όπου και αν βρεθούν.

Walker, τη Σεζέτ. Και για εσάς που ακούτε στην επιχείρησή σας, αν έχετε μικρή επιχείρηση λιανικής, ξέρετε πολύ καλά τι συμβαίνει όταν κολλάει η ταμιακή. Που σημαίνει ότι κολλάνε όλα, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Εξυπηρέτηση, αποδείξεις, ουρές, εκνευρισμός και μια τρύπα να ανοίξει να κρυφτούμε. Αλλά υπάρχει λύση. Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις περνάνε σε πιο σύγχρονες λύσεις, όπως το ES1 Go Retail της Entersoft One, που είναι ψηφιακή ταμιακή POS, διασύνδεση με My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε μία ολοκληρωμένη λύση, πιο εύκολη, πιο γρήγορη καθημερινή λειτουργία και περισσότερα στο ES1 Go Retail.

0: Δυνατό ξύδι το μετόχει.
1: People have repower. People have repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα

0: κατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι, να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Αυτό το Σάββατο 27 Ιουνίου το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους Kine Music με τους And Me και Ράμπα για μια μοναδική εμφάνιση στο Πάρκο Στρατού στο Γουδί. Μαζί τους τα Dex, η Charmaine, Fairplay και Ρου. Εισιτήρια, πληροφορίες στα social media του Full Circle με την ευγενική υποστήριξη του ΕΟΤ. Join the Circle.
6: Πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα εδώ, δεξιά.
6: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
7: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
6: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
8: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπε στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Λοιπόν γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
10: Νιάου.
11: Νιάου.
9: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
12: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
9: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
12: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
14: Λένα Διβάνη.
15: Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Ανταγωνιστούν ο Άλκης και ο Στράτος.
14: Μια παιδική φιλία που κατέληξε ανθρωποφαγία στον δρόμο για την εξουσία. Τρεις νεαρές γυναίκες
15: ψάχνουν τη θέση τους στο αρσενικό σύμπαν των μίντια και της πολιτικής.
14: Και μια Ελληνίδα μάνα. Λένα Διβάνη. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
16: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
17: Von Generation zu Generation.
18: Best. 1, 2,

μέρες και νύχτες του Ιουνίου είναι τόσο γεμάτες που δυσκολεύεσαι να διαλέξεις, εννοείται. Αλλά η μουσική πάντα κλέβει την παράσταση. Και έχουμε ένα άλλο πολύ ωραίο ραντεβού για την ακρίβεια με τον Best στο Πάρκο Ελευθερίας την Παρασκευή αυτή, για ένα μεγάλο πάρτι στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026 του Δήμου Αθηναίων. Όλοι καλεσμένοι με καλοκαιρινή διάθεση για να απολαύσουμε από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ μουσική από την Εύη Σιδηροπούλου, live set από την Billy Clark μαζί με Frezzy Derm Sunscreen, την ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με εξειδικευμένες συνθέσεις και υφές για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή στον ήλιο. Athens Summer Beat λοιπόν 2026 μαζί με τον Best στον προαύλιο χώρο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων, μια συνεργασία με τον Οπανδά. Αυτή την Παρασκευή 6 το απόγευμα.

Και έτσι φτάσαμε στο τέλος. Εδώ που ήμασταν για τις δύο προηγούμενες ώρες, πάντα παρέα, στον Πέσο 92,6. Από την Άννα Αναστασίου, καλή συνέχεια με Δημήτρη Παπασπυρόπουλο μέχρι τις 6. Γεια χαρά.

0: 2,6.
1: Είναι τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
2: Ο μεγαλύτερος σκόρερ όλων των εποχών σε παγκόσμιο κύπελο, Λιονέλ Μέση, έστειλε την Αργεντινή στη φάση των 32 με δύο ακόμα δικά του γκολ. Λίγες ώρες αργότερα ακολούθησαν η Γαλλία και η Νορβηγία, που σφράγισαν τα εισιτήριά τους στα νοκάουτ με νίκες απέναντι στο Ιράκ και τη Σενεγάλη αντίστοιχα.
1: Αυτά ήταν τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Athens Summer Beat 2026. Ο Best 92,6 σας περιμένει στο Πάρκο Ελευθερίας Παρασκευή 26 Ιουνίου για ένα μεγάλο πάρτι στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026 του Δήμου Αθηναίων. Σας περιμένουμε σε καλοκαιρινή διάθεση για να απολαύσουμε από τις 6 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ μουσική από την DJ του Best Εύη Σιδηροπούλου και live set από την Billy Clark. Μαζί μας η Fresiderm Sunscreen, η ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με εξειδικευμένες συνθέσεις και υφές για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή στον ήλιο. Athens Summer Beat 2026, Παρασκευή 26 Ιουνίου, στο Πάρκο Ελευθερίας μαζί με τον Best 92,6, στον προαύλιο χώρο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Be there, be best. Μια συνεργασία με τον Οπανδά. Σας περιμένουμε.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
8: Για το καημάκι. Αυτό το καημάκι.
7: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά.
9: Για την τέλεια. Μα στοιχωτή η υφή.
7: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί.
10: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
7: Επιτέλους. Μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
11: Και αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
7: Γιαγιά. Τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
12: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
7: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
4: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
3: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
4: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
3: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
5: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη World, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Πάθος για καλοκαίρι. Πάθος στο πιο μαγευτικό.

0: μαγευτικό νησί των Κυκλάδων. Το ωραίότερο Club Restaurant σε περιμένει και αυτή τη χρονιά με τα μεγαλύτερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής. Πάθος Club. Ίος.
1: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Το νοσαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Plus. Plus, plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus, plus, plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Best. Choose music.

2004 ο Alan Parsons κυκλοφορεί το προσωπικό του άλμπουμ A Valid Path. Εκείνη την περίοδο έρχεται και στο Gagarin για μια live εμφάνιση. Εκεί ακούμε πρώτη φορά αυτό το τραγούδι. Return to Tunguska.

τίτλος αναφέρεται στην έκρηξη της Τουνγκούσκα που συνέβη στη Σιβηρία το 1908. Μια τεράστια έκρηξη, πιθανολογούν από μετεωρίτη ή κομήτη, ισοπαίδωσε εκατομμύρια δέντρα.

13 λεπτά μετά τις 4 εδώ στον Best, στους 92,6. Καλησπέρα σε όλους. Μεσημέρι Τρίτης, 23 Ιουνίου.

1984. I'm the sun and the air. Αυτό εδώ κυκλοφορεί ως B-side στο single William It Was Really Nothing. Γνωρίζει πολύ μεγαλύτερη απήχηση, πολύ μεγαλύτερη επιτυχία. Κυκλοφορεί ως αυτόνομο single ένα χρόνο αργότερα και συμπεριλαμβάνεται στην αμερικανική έκδοση του Meat Is Murder λίγο αργότερα.

need to be loved just like anybody else does. Σήμα κατά τεθέν για μια ολόκληρη γενιά. Τη γενιά των νέων της δεκαετίας του 80.

Και ενώ μαζί με το καλοκαίρι έρχονται και τα κουνούπια, η σειρά όταν Defense, που είναι διαθέσιμη αποκλειστικά και μόνο στα φαρμακεία, προσφέρει τη μέγιστη προστασία. Υπάρχει το Outan Defense Extreme Protection με 50% DEET, που προσφέρει ως 10 ώρες μέγιστης προστασίας από όλα τα είδη των κουνουπιών. Και υπάρχει και το Outan Defense Long Protection, που είναι κατάλληλο για όλη την οικογένεια και τα παιδιά από 2 ετών, χωρίς άρωμα, με επίσης 10 ώρες προστασία. Η αξιοπιστία του Outan τώρα στο φαρμακείο.

0: Βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστή Ισραήλ.
5: Αυτό το Σάββατο 27 Ιουνίου το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους Kine Music με τους And Me και Ράμπα για μια μοναδική εμφάνιση στο Πάρκο Στρατού στο Γουδί. Μαζί τους τα Dex, η Charmaine, Fairplay και Ρου. Εισιτήρια, πληροφορίες στα social media του Full Circle με την ευγενική υποστήριξη του ΕΟΤ. Join the Circle.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
10: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Τώρα, ένα συν ένα και στο eFood Market. Βρες παγωτά Nirvana, endless χαρτί κουζίνας με ένα συν ένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί.

0: eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
1: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
3: Best 92,6. I think human consciousness is a tragic misstep in evolution.

Ένα τραγούδι που έγραψε ο Ρόλαντ Ορζαμπάλ. Ένας ύμνος κατά της καταπίεσης των γυναικών, κατά της πατριαρχίας. Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι εμπνεύστηκε τους στίχους προσπαθώντας να κατανοήσει την θηλυκή πλευρά του εαυτού του, αλλά και παρατηρώντας την θέση των γυναικών στην κοινωνία. Και μιλάμε για το 1989. Παρατηρώντας επίσης και την συμπεριφορά του δικού του πατέρα.

κατά τη διάρκεια περιοδίας τους το 1985 στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι Tears for Fears είχαν ακούσει τυχαία να τραγουδάει σε ένα ξενοδοχείο στο Κάνσας η Ολέτα Άντομς. Τις προτείνουν να συνεργαστούν και το Woman in Chains αποτελεί το ξεκίνημα για την διεθνή της καριέρα.

το συγκρότημα έψαχνε έναν πολύ δυνατό, έναν δυναμικό ήχο για να κλείσει το τραγούδι. Τα τύμπανα λοιπόν, ένας από τους καλύτερους, ο Phil Collins.

από τους ελάχιστους τραγουδιστές. Είτε τον ακούς σε στούντιο ηχογράφηση, είτε τον ακούς live, ένα και το αυτό. Μοναδική φωνή, μοναδική ερμηνεία. Μοναδικός Μόρτεν.

αυτή την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Ο Best 92,6 σας περιμένει στο Πάρκο Ελευθερίας. Στο πλαίσιο του Athens Summer Beat 2026 για ένα μεγάλο πάρτι. Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026 του Δήμου Αθηναίων. Στη μουσική, η Εύη μας, Εύη Σιδηροπούλου. Και live set από την Billy Kark. Athens Summer Beat 2026.

2026 με την συνεργασία του Οπανδά αυτή την Παρασκευή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ.

Ένα super group που δημιουργήθηκε στις αρχές των 80s από μέλη των King Crimson, των Yes, των Emerson, Lake and Palmer.

δείχνει λίγα λεπτά πριν από τις 5 και ήρθε η ώρα για ένα ακόμα διάλειμμα, το διάλειμμα των 5. Εδώ στον Best, στους 92,6 πάντα. Μείνετε εδώ παρέα μας, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με την δεύτερη ώρα μας.

0: 92,6.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Με το Lionel Messi να γράφει ιστορία φτάνοντας στα 18 γκολ σε Μουντιάλ, η Αργεντινή νίκησε με 2-0 την Αυστρία, εξασφάλισε την πρόκριση, ίσως μάλιστα σηκώσει και το κύπελο σύμφωνα με τους Ιωνούς. Ο Messi έχασε πέναλτι όπως είχε χάσει και στο Κατάρ, επίσης στη φάση των ομίλων, και η Αργεντινή κατέκτησε το Μουντιάλ. Επίσης πέτυχε 2 γκολ σε Μουντιάλ ακριβώς την ίδια ημέρα, 22 Ιουνίου δηλαδή, με το Μαραντόνα. Ο Ντιέγκο είχε κάνει το ίδιο το 1986 κόντρα στην Αγγλία, βάζοντας και το καλύτερο γκολ που έχει μπει ποτέ στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Πρωταθλήτρια κόσμου αναδείχθηκε και τότε η Αργεντινή.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου. Σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: Είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε! Πράγματι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals στις Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
7: Αυτό το Σάββατο 27 Ιουνίου το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους Skynet Music με τους And Me και Ράμπα για μια μοναδική εμφάνιση στο Πάρκο Στρατού στο Γουδί. Μαζί τους τα Dex, η Charmaine, Fairplay και Ru. Εισιτήρια, πληροφορίες στα social media του Full Circle με την ευγενική υποστήριξη του ΕΟΤ. Join the Circle.
8: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
9: Καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
14: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
16: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ, στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατσουρίζει και βρέχει την κυρία. Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες. Γιαννάκη!
0: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές εντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
17: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για, γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
18: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμυγός ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.

Εδώ και πάλι, καλησπέρα και πάλι, 14 λεπτά μετά τις 5, στον Best, στους 92,6. Μπροστά μας έχουμε κάτι λιγότερο από μία ώρα ακόμα. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής έως τις 6 θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος. Ενώ αυτό το Σάββατο, Σάββατο 27 Ιουνίου, στο Πάρκο Στρατού, η Γιώτης δίνει δυναμικά το παρόν στο απόλυτο μουσικό event με τους Ράμπα Εμί. Οι πόρτες ανοίγουν στις 4 το μεσημέρι, ενώ αυτή την Πέμπτη μεθαύριο θα έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε 2 διπλά εισιτήρια αρένα στην εκπομπή της Εύης Σιδηροπούλου.

0: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
1: Νιάου.
2: Νιάου.
0: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
3: Σέμε, η ανανεωμένη οικογένεια.

0: των Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
0: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις.

0: εισιτήρια, πληροφορίες στα social media του Full Circle με την ευγενική υποστήριξη του ΕΟΤ. Join the Circle.
1: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόν ήσουνα!
2: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Μια έκρηξη.
6: Έκρηξη, πότε καλά.
5: Ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουν όλα.
7: Έκρηξη τα καπί, σκοτώνονται 70 γέρι.
6: Δηλαδή 40 χρονών και τέτοια.
5: Η σπαρταριστή κομμωδία που ενθουσίασε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
8: Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ποιος ευθύνεται για την έκρηξη.
6: Ποιος.
5: Έρχεται για να κάνει...
9: Παμ.
5: Μια ταινία του Αθανάσιου Τόμη Σκλάβου.
10: Είμαι τόσο excited. Πότε ξεκινάμε?
5: Η μεγάλη σφαγή των Β' Καπιαλίμου. Στους κινηματογράφους από την Tanwir.
11: Σε ένα κόσμο όπου ο ήχος γίνεται ταξίδι, εμφανίζεται μία δύναμη που αλλάζει τα δεδομένα. Yusuke Yukimatsu, ένας μαέστρος της τέκνο. Ένα όραμα μέσα στο σκοτάδι. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Boulevard. Μία βραδιά που θα ζήσεις με όλες σου τις αισθήσεις. Κλείσε το εισιτήριό σου τώρα στο more.com. Η εμπειρία ξεκινά. Yusuke Yukimatsu, Παρασκευή 26 Ιουνίου, Boulevard Beach Club.
12: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
13: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνος στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
14: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
17: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
18: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινή.

Ο Νάιλ Ρότζερς είναι αυτός που μεταμόρφωσε την αρχική folk σχεδόν μπαλάντα που είχε γράψει ο David Bowie με ακουστική κιθάρα μόνο στο Let's Dance που όλοι γνωρίζουμε και όλοι αγαπάμε. Ενώ στο solo της κιθάρας ο Stevie Ray Vaughan στα ξεκινήματά του τότε. Έχουμε μπει στο τελευταίο μας σημείο για σήμερα εδώ στον Best στους 92,6.

Αυτά από εμάς για σήμερα, λίγο πριν από τις 6 εδώ στον Best, στους 92,6 πάντα. Από τις 4 έως τώρα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ήταν ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος. Η Εύη Σιδηροπούλου ακολουθεί όπως κάθε απόγευμα εδώ στον Best για τις επόμενες 2 ώρες. Καλό απόγευμα να έχετε, εμείς τα λέμε πάλι αύριο στις 4 ακριβώς.

0: 92,6.
1: Είναι τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
2: Ο μεγαλύτερος σκόρερ όλων των εποχών σε παγκόσμιο κύπελο, Λιονέλ Μέση, έστειλε την Αργεντινή στη φάση των 32 με δύο ακόμα δικά του γκολ. Λίγες ώρες αργότερα ακολούθησαν η Γαλλία και η Νορβηγία, που σφράγισαν τα εισιτήριά τους στα νοκάουτ με νίκες απέναντι στο Ιράκ και τη Σενεγάλη αντίστοιχα.
1: Αυτά ήταν τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
3: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε, τι ε!
4: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά,

0: Αριστερά.
1: Τι?
0: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά.
0: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Δυνατό ξύδι το μετόχει.
1: People have repower. People have repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
3: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
4: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Best 92,6.
9: Choose music.
10: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
11: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

έχουμε την εντύπωση και δεν ξέρουμε αν θα συμφωνήσετε ότι η σημερινή Τρίτη είναι η πιο ζεστή ημέρα του Ιουνίου μέχρι στιγμής. 12:07 από τις 6 καλησπέρες, θα είμαστε παρέα για τις επόμενες 2 ώρες στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής στον Best, η Εύη Σιδηροπούλου. Δεν κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών, έχουμε το box στην παρέα μας μέχρι τις 8, δεν χρειάζεται να μελετήσουμε τίποτα, συνδυάζουμε πόντους, εκπτώσεις και προσφορές σε κάθε μας παραγγελία, βλέπουμε και πόσα κερδίζουμε. Μας πιάνει υπερβολή. Φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι και φαρμακείο. Παράγγειλε box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

μέχρι τις 8 δροσιζόμαστε και με την Carrier από τους πιο αναγνωρισμένους παγκόσμιους οργανισμούς σχεδιασμού και παροχής λύσεων κλιματισμού. Πάνω από 100 χρόνια ιστορίας και καινοτομία στο κλιματισμό, όλα οφείλονται στον Willis Carrier. Πίσω στο 1902 ξεκινά η ιστορία. Η Carrier εφεύρει ουσιαστικά τον σύγχρονο κλιματισμό. Μπέστε να δω εξ.gr το site μας. Best Radio 926 Athens, η σελίδα μας στο Facebook. Κολυμβητήριο Χαϊδαρίου, Βουτιά και για εμάς. Νέα Σμύρνη, Λέρος, Μακρινό, Μόντρεαλ. Τρίπολη στην παρέα. Νέα Φιλαδέλφια, Παιανία και Best.

0: και Οξφόρδη μας κάνει παρέα. Συντονισμένη με 32 βαθμούς Κελσίου, δύσκολο και αυτό. Την Κυριακή έχουμε Iconic Blue Party, ένα ακόμη 1664 πλάν σε συνεργασία με τον Best. Παρουσιάζουν τα Iconic Blue Parties, μουσική ατμόσφαιρα και Signature Nights στα πιο iconic σημεία της πόλης. Όταν πέφτει ο ήλιος, η πόλη αλλάζει χρώμα. Αυτή την Κυριακή 28 Ιουνίου στο Σουκάζα, πλατεία Νυμφών, στη Γλυφάδα, από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα, με guest DJs τον Αδριανό Παπαδέα και τον Bruce.
1: A testament to the idea that, despite our differences, there exists a universal language that unites us all in harmony

0: choose music.
1: Best 92,6. Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
3: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
4: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
5: Full και λίγα λες.
4: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
5: Εγγύηση? Τι μου λες?
4: Full εγγύηση.

0: Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl.

0: παιδί μου.
1: Ναι, ρε, τον πύργο, όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
0: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
2: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Προτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Προτέρια. Release your energy. Προτέρια. Χορηγός Release Athens.
3: Με λένε Κώστα και στα 34 μου μπήκα στη θάλασσα για πρώτη φορά. Ή μάλλον για δεύτερη πρώτη φορά. Περίμενα χρόνια για να κάνω μεταμόσχευση καρδιάς και να τα καταφέρω. Αυτή είναι η ιστορία μου.
4: Η ζωή αρχίζει ξανά χάρη στη δωρεά οργάνων. Άκου όλες τις ιστορίες δεύτερης πρώτης φοράς στο Spotify και το YouTube του Ιδρύματος Ωνάση. Υπό την επιστημονική αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Ωνάσιου Νοσοκομείου. Μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Αυτό το Σάββατο 27 Ιουνίου το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους Kine Music με τους And Me και Ράμπα για μια μοναδική εμφάνιση στο Πάρκο Στρατού στο Βουδί. Μαζί τους τα Dex, η Charmaine, Fairplay και Ρου. Εισιτήρια, πληροφορίες στα social media του Full Circle με την ευγενική υποστήριξη του ΕΟΤ. Join the Circle.
9: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
11: Go, go, go, go!
5: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
12: Plus, plus, plus.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή?
14: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
13: Plus, plus, plus.
14: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Γεια σας και στο καφέ κοπτέο μας κάτω Χαΐα και στο Εγάλαιο. Ακούσατε και το spot, ίσως το απόλυτο μουσικό event με τους Ramba and Me. Έρχεται στο πάρκο Στρατού αυτό το Σάββατο. Το κάνει ακόμη καλύτερο, γιώτης θα είναι εκεί και σου δίνει την ευκαιρία να δοκιμάσει τα νέα jelly shots από φρουίζελε, γιώτη, σε απίθανους συνδυασμούς γεύσεων. Και επειδή το καλοκαίρι χρειάζεται τις εμπειρίες του, η γιώτη σου χαρίζει δύο διπλές προσκλήσεις αρένα για να ζεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Θα κάνουμε το διαγωνισμό αυτή την 5η, 6 με 8, 27 Ιουνίου, Ramba and Me στο πάρκο Στρατού, με τις πόρτες να ανοίγουν στις 4 και free jelly shots by Γιώτης.

Πέτυχαμε και άρθρο στο Αθηνόραμα. 5 σπουδές αφορμές για θερινό κινηματογράφο αυτή την εβδομάδα. Ανάμεσα τους ο Ξένος στην Αλγερία της δεκαετίας του 1930. Η ερωτική επιθυμία In the Mood for Love του Wong Kar-wai κυκλοφόρησε το 2000 στη λίστα με τις αγαπημένες, κορυφαία ταινία, αισθητικά άρτια. Η Αμελή, προβαλτική αρκουδότρυπα, αλλά και η αιμονή. Αθηνόραμα.gr, αν θέλετε να ρίξετε μια ματιά, να πούμε ότι συνεχίζεται και αυτήν την εβδομάδα, αλλά και μέχρι τέλος Ιουλίου, σε τρεις αγαπημένους θερινούς, τρία σπουδαία αφιερώματα, ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά. Τα τρία σπουδαία αφιερώματα περιλαμβάνουν ταινίες του Καουρισμάκη, του David Lynch, αλλά και του στούντιο Ghibli. Παίρνουμε μαζί μας για να δούμε θερινό κινηματογράφο και αουτάν. Κάθε καλοκαίρι η κατάσταση με τα κουνουπιά χειροτερεύει, ανέβηκε και η θερμοκρασία. Παίρνουμε τα μέτρα μας. Η σειρά Outan Defense, διαθέσιμη αποκλειστικά στα φαρμακεία, προσφέρει τη μέγιστη προστασία. Defense Extreme Protection από το Outan προσφέρει έως 10 ώρες μέγιστης προστασίας. Κατάλληλο για όλη την οικογένεια, το Outan Defense Long Protection και παιδιά από 2 ετών, χωρίς προσθήκη αρώματος. Με 10 ώρες προστασία από κουνούπια, μυγές και τσιμπούρια, αποκλειστικά στο φαρμακείο. Στο φαρμακείο πλέον η αξιοπιστία του Outan.

Πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα με κάτι από τα παλιά, πάρα πολύ αγαπημένο, εξαιρετικός χθες ο θρυλικός Γάλλος Ζαν Μισελ Ζάρ. Έκανε στάση στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμας Σταύρος Νιάρχος. Έχει ο καθένας για τους λόγους του ένα συναισθηματικό δέσμα με τη μουσική του παραπάνω. Θα κλείσουμε την πρώτη μας ώρα εδώ στον Best και επιστρέφουμε.

0: 92,6.
1: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
2: Iconic Blue Parties. Μια σειρά από elegant καλοκαιρινά events αλλάζουν το χρώμα της πόλης. Iconic Blue. Κυριακή 28 Ιουνίου στο Σου Κάζα. Guest DJs Αδριανός Παπαδέας, Bruce. Iconic Blue. Κυριακή 28 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Σου Κάζα. Πλατεία Νυμφών. Γλυφάδα. Iconic Blue. Με την premium μπύρα 1664 Plan. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
3: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Το SNF Nostos

0: 26 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
1: Άντε, προχώρα!
2: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
3: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.

0: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
1: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

Μας αρέσουν πολύ και οι διασκευές που έχει κάνει η Βασιλική με έδρα τη Νέα Υόρκη. Εδώ ένα από τα πιο πρόσφατα κομμάτια της, Horses in the Wild. Απόγευμα Τρίτη στον Best, 9 έπειτα από τις 7. Καλησπέρα και πάλι. Για λιγότερο πόρο θα είμαστε παρά στο μικρόφωνο, αλλά και την επιλογή της μουσικής, η Εύη Σιδηροπούλου. Παρέα μας και το Box. Παραγγέλνουμε το αγαπημένο comfort food με πόντους προσφορές και εκτός που συνδυάζονται από το Box. Και η τιμή πέφτει. Φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ μέχρι και φαρμακείο. Την επόμενη φορά που θα χρειαστείτε κάτι από όλα αυτά, γνωρίζετε Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.

Χαιρετίσματα και στον φίλο μας τον Κώστα στο Αμβούργο. Πώς είναι σήμερα εκεί η θερμοκρασία? Εμείς στο στούντιο δροσιζόμαστε με την Carrier. 100 και χρόνια ιστορία στην καινοτομία στο κλιματισμό. Όλο φαίνονται στον Willis Carrier, ο οποίος εφήβρε το πρώτο σύγχρονο σύστημα κλιματισμού το 1902. Διαθέσιμα μια ποικιλία μοντέλων κλιματιστικών τοίχου που καλύπτουν όλες τις ανάγκες του σπιτιού και

του διαθέσιμου προϋπολογισμού από 9 έως 24.000 BTU, πενταετή εγγύηση και Wi-Fi για απομακρυσμένο έλεγχο λειτουργίας και πιστοποίηση Eurovent.

Και σας περιμένουμε και την Παρασκευή στο Πάρκο Ελευθερίας, Athens Summer Beat. Ένα μεγάλο πάρτι στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα του Δήμου Αθηναίων, από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Live set από την Billy Kark. Η ομιλούσα θα βρίσκεται επίσης εκεί στα deck, παρέα μας και η Fresh Derm Sunscreen, η ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με εξειδικευμένες συνθέσεις και υφές για να απολαμβάνουμε κάθε στιγμή στον ήλιο. Athens Summer Beat αυτή την Παρασκευή στο Πάρκο Ελευθερίας, στον προαύλιο χώρο Κέντρου Τεχνών του Δήμου Αθηναίων, μια συνεργασία με τον Οπανδάκ.

πάρα πολύ μοιάζει με τη Ρόιζιν Μέρφυ τα φωνητικά του κομματιού, αλλά δεν ανήκουν σε αυτήν. Από τις πρόσφατες ωραίες κυκλοφορίες της Anjuna Deep έχουμε δωράκι καταπληκτικό βιβλίο στις πρόσφατες κυκλοφορίες των εκδόσεων Πατάκη. Ο Justin Torres γράφει τις διαγραφές. Έτοιμο θάνατος σε ένα δωμάτιο παλατιού ολοκληρωμένος Juan Gay.

Ένας ξενώνας στην Καλιφορνέζικη έρημο, το παλάτι επιβλητικό αλλά ξεπεσμένο. Εκεί τον φροντίζει ένας νεαρός, τον οποίο είχε γνωρίσει ο Χουάν πριν από μια δεκαετία σε ένα ψυχιατρικό ίδρυμα. Και καθώς το τέλος πλησιάζει, διηγούνται ο ένας τον άλλον ιστορίες. Να πούμε ότι το δεύτερο μυθιστόρημα του Justin Torres είναι αυτό. Οι διαγραφές, το οποίο απέσπασε το National Book Award, τον είπα, το 2023, ένας στοχασμός ονειρικός και επίμονος για τη μνήμη και τη διαγραφή της, για τους τρόπους με τους οποίους οι ιστορίες συγκροτούν την ιστορία. Και αυτό τα είπε όλα. Διότι την Παδωράκη για να το διαβάσετε, mybestofbooks@gmail.com. Στο θέμα γράφετε βιβλίο, στο περιεχόμενο ονοματεπώνυμο.

Για να δούμε πού έχουμε ρωτεβού αυτή την Κυριακή 28 Ιουνίου. Ο Best με την 1664 Blan παρουσιάζουν τα Iconic Blue Parties, μοναδικά DJ sets, premium vibes και νύχτες που θα μείνουν αξεχαστές. Αυτή την Κυριακή λοιπόν στο Σου Κάζα το ραντεβού στην πλατεία Νυμφών στη Γλυφάδα με guest DJs τον Αδριανό Παπαδάκη, τον Bruce, από τις 7 μέχρι τα μεσάνυχτα.

0: 2026.
1: Athens Summer Beat 2026. Ο Best 92,6 σας περιμένει στο Πάρκο Ελευθερίας Παρασκευή 26 Ιουνίου για ένα μεγάλο πάρτι στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026 του Δήμου Αθηναίων. Σας περιμένουμε σε καλοκαιρινή διάθεση για να απολαύσουμε από τις 6 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ μουσική από την DJ του Best Εύη Σιδηροπούλου και live set από την Billy Clark. Μαζί μας η Fresiderm Sunscreen, η ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με εξειδικευμένες συνθέσεις και υφές για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή στον ήλιο. Athens Summer Beat 2026, Παρασκευή 26 Ιουνίου, στο Πάρκο Ελευθερίας μαζί με τον Best 92,6, στον προαύλιο χώρο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Be

0: Be Best. Μια συνεργασία με τον Οπανδά. Σας περιμένουμε.
1: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
2: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα.

0: 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε κιόλας.
3: Με Σίτζετς ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
0: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
5: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Αυτό το Σάββατο 27 Ιουνίου το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους Kine Music με τους And Me και Ράμπα για μια μοναδική εμφάνιση στο Πάρκο Στρατού στο Γουδί. Μαζί τους τα Dex, η Charmaine, Fairplay και Ρου. Εισιτήρια, πληροφορίες στα social media του Full Circle με την ευγενική υποστήριξη του ΕΟΤ. Join the Circle.
11: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease, με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
10: Iconic Blue Parties. Μια σειρά από elegant καλοκαιρινά events αλλάζουν το χρώμα της πόλης. Iconic Blue. Κυριακή 28 Ιουνίου στο Σου Κάζα. Guest DJs Αδριανός Παπαδέας, Bruce. Iconic Blue. Κυριακή 28 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Σου Κάζα. Πλατεία Νυμφών, Γλυφάδα. Iconic Blue. Με την premium μπύρα 1664 Blanc. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
12: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
13: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
14: Hondo Center.
0: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
15: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
17: Γιατί το λες αυτό?
16: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
17: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
16: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
18: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Choose music.

Αυτό το Σάββατο λοιπόν, Ramba and Me στο Πάρκο Στρατού, Σάββατο 27 Ιουνίου. Εκεί θα έχετε την ευκαιρία να δοκιμάσετε και free jelly shots με φρουιζελεγιώτης. Η μουσική συναντά ένα από τα πιο talked about events της χρονιάς στο Πάρκο Στρατού και η γιώτης δίνει δυναμικά το παρόν. Οι πόρτες ανοίγουν στις 4. Την πέμπτη παρέα θα δώσουμε και 2 διπλά εισιτήρια για αρένα εδώ 6 με 8.

Ήμασταν μαζί από τις 6 στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής των Best. Ήταν η Εύη Σιδηροπούλου. Παρέα μας και το Box καταφέρνει και μας εκπλήσει συνδυάζοντας πόντους εκτός και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας. Από το φαγητό και το καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνετε πάντα κερδισμένοι και κερδισμένες. Box. Μαζί μας και η δροσιά της Carrier από τους πιο αναγνωρισμένους παγκόσμιους οργανισμούς σχεδιασμού και παροχής λύσεων κλιματισμού με μεγάλη ιστορία. Ξεκινά το 1902, όλα οφείλονται στον Willis Carrier που εφήβρε το πρώτο σύγχρονο σύστημα κλιματισμού. 8 με 9 μαζί σας η Βασιλική Πανουριά. Να περάσετε καλά ό,τι και να κάνετε απόψε και εμείς τα ξαναλέμε αύριο απόγευμα. Για χαρά!

0: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ, πιτσούνι μου, να σε φιλήσω».
1: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Η ώρα είναι 8.

0: 92,6.
1: Athens Summer Beat 2026. Ο Best 92,6 σας περιμένει στο Πάρκο Ελευθερίας Παρασκευή 26 Ιουνίου για ένα μεγάλο πάρτι στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026 του Δήμου Αθηναίων. Σας περιμένουμε σε καλοκαιρινή διάθεση για να απολαύσουμε από τις 6 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ μουσική από την DJ του Best Εύη Σιδηροπούλου και live set από την Billy Clark. Μαζί μας η Fresiderm Sunscreen, η ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με εξειδικευμένες συνθέσεις και υφές για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή στον ήλιο. Athens Summer Beat 2026, Παρασκευή 26 Ιουνίου, στο Πάρκο Ελευθερίας μαζί με τον Best 92,6, στον προαύλιο χώρο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Be there, be best. Μια συνεργασία με τον Οπανδά. Σας περιμένουμε.
2: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
3: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
2: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
4: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
2: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
5: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
2: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
6: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
2: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
7: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
2: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
8: Μια έκρηξη.
9: Έκρηξη, πότε καλέ?
8: Ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουν όλα.
10: Έκρηξη τα καπή, σκοτώνονται 70 γέρι.
9: Δηλαδή 40 χρονών και τέτοια.
8: Η σπαρταριστή κωμωδία που ενθουσίασε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
11: Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ποιος ευθύνεται για την έκρηξη.
9: Ποιος?
8: Έρχεται για να κάνει...
12: Μπαμ!
8: Μια ταινία του Αθανάσιου Τόμη Σκλάβου.
13: Είμαι τόσο excited. Πότε ξεκινάμε?
8: Η μεγάλη σφαγή των Β' Καπιαλίμου. Στους κινηματογράφους από την Tanwir.
14: Άρε το Γιοτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45άρια του 23. Άρε το Γιοτόμι, άρε μάχημο το Γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
15: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες.

0: μας.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
3: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Σε ένα κόσμο όπου ο ήχος γίνεται ταξίδι, εμφανίζεται μία δύναμη που αλλάζει τα δεδομένα. Yusuke Yukimatsu, ένας μαέστρος της τέκνο. Ένα όραμα μέσα στο σκοτάδι. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Boulevard. Μία βραδιά που θα ζήσεις με όλες σου τις αισθήσεις. Κλείσε το εισιτήριό σου τώρα στο more.com. Η εμπειρία ξεκινά. Yusuke Yukimatsu, Παρασκευή 26 Ιουνίου, Boulevard Beach Club.
10: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.

0: Nick Blue, Κυριακή 28 Ιουνίου στο Σου Κάζα. Guest DJs Αδριανός Παπαδέας, Bruce, Iconic Blue. Κυριακή 28 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Σου Κάζα, Πλατεία Νυμφών, Γλυφάδα. Iconic Blue με την premium μπύρα 1664 Blanc. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
1: Best 92,6.
2: No believers, no.
3: Choose music.

πολλές καλησπέρες. Εδώ είμαστε και σήμερα. Μπες στην 92,6. 13 λεπτά μετά τις 8. Η Βασιλική Πανουριά θα είναι μαζί σας στο μικρόφωνο και τις μουσικές για την επόμενη ώρα.

Haben wir hier unsere Summe? Περιμένουμε καλησπέρες, περιμένουμε μηνύματα είτε μέσα του Live24 είτε στα social media του Best. Καλή ακρόαση.

περνάνε τα νέα της ημέρας από το timeline μας. Διαβάζουμε ότι στο Παρίσι μπορείς να περπατήσεις μέσα σε ένα σύννεφο. Και συγκεκριμένα στη Bourg de Commerce στο Παρίσι, η Ιαπωνέζα Φουτζίκο Νακάγια στείνει ένα σύννεφο μέσα στο μουσείο. Ένα γλυπτό από ομίχλη, από μικροσκοπικά σταγονίδια νερού, που αλλάζει μορφή με το φως, τον αέρα και τα σώματα των επισκεπτών. Και είναι πραγματικά εντυπωσιακό όπως φαίνεται στις φωτογραφίες. Αν σταθείτε τυχεροί και βρεθείτε προς τα εκεί, μάλλον αξίζει μια επίσκεψη.

Είχαμε πει και άλλες φορές ότι κινηματογραφικά φέτος είναι η χρονιά των biopics. Και είχαμε πάρα πολλούς καλλιτέχνες που η ζωή τους έγινε ταινία και βιβλίο κάποιων άλλων. Πού ήταν η Μαντόνα όμως σε όλο αυτό? Επρόκειτο λοιπόν να γίνει κάτι τέτοιο σε συνεργασία με τη Universal. Η συνεργασία αναβάγησε, μπήκε το Netflix στο παιχνίδι. Πρότεινε να γίνει μια τηλεοπτική σειρά βασισμένη στη ζωή και την καριέρα της. Ούτε αυτό προχώρησε. Καταρχάς γιατί δεν μπορούσε η Μαντόνα να χρησιμοποιήσει το σενάριο που είχε αναπτύξει για τη Universal λόγω δικαιωμάτων. Και αφετέρου ήταν και πολύ μεγάλο το κόστος. Μαντόνα είναι αυτή, παιδιά, τι να κάνουμε. Σε έναν άλλο πολύ πράγμονα κύριο για τη συνέχεια. Αμέτρητα project, αμέτρητες μπάντες, αμέτρητες συνεργασίες του. Επανενώνεται και με τους Faith No More για live από ό,τι μάθαμε. Εδώ Mike Patton, Got a Girl και Put Your Head Down.

0: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
1: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
0: Ποιος μίλησε?
1: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
0: Στον δεύτερο.
1: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
0: Τι?
1: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
0: Μπήκα σωστά?
1: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
0: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Αυτό το Σάββατο 27 Ιουνίου το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους Kine Music με τους And Me και Ράμπα για μια μοναδική εμφάνιση στο Πάρκο Στρατού στο Γουδί. Μαζί τους τα Dex, η Charmaine, Fairplay και Ru. Εισιτήρια, πληροφορίες στα social media του Full Circle με την ευγενική υποστήριξη του ΕΟΤ. Join the Circle.
4: People have repower.
5: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Generation EU.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Iconic Blue Parties. Μια σειρά από elegant καλοκαιρινά events αλλάζουν το χρώμα της πόλης. Iconic Blue. Κυριακή 28 Ιουνίου στο Σου Κάζα. Guest DJs Αδριανός Παπαδέας, Bruce. Iconic Blue. Κυριακή 28 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Σου Κάζα. Πλατεία Νυμφών. Γλυφάδα. Iconic Blue. Με την premium μπύρα 1664 Blanc. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
7: Σε ένα κόσμο όπου ο ήχος γίνεται ταξίδι, εμφανίζεται μία δύναμη που αλλάζει τα δεδομένα. Yusuke Yukimatsu. Ένας μαέστρος της τέκνο. Ένα όραμα μέσα στο σκοτάδι. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Boulevard. Μία βραδιά που θα ζήσεις με όλες σου τις αισθήσεις. Κλείσε το εισιτήριό σου τώρα στο more.com. Η εμπειρία ξεκινά. Yusuke Yukimatsu. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Boulevard Beach Club.
8: Best 92,6.
9: 上からも感じられる

Επιστροφή για το δεύτερο ημίωρο, Best 92,6. Και με τι άλλο φυσικά, η Μη Ράμπα, Adam Port, Kind Music και RYX έρχονται στη χώρα μας αυτό το Σάββατο, 27 Ιουνίου. Το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους Kind Music με τους And Me και Ράμπα για μια μοναδική εμφάνιση στο Πάρκο Στρατού στο Ογκουδί. Μαζί τους τα Dex, Armain, Fairplay και Ρου. Πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Full Circle. Join the Circle με την ευγενική υποστήριξη του ΕΟΤ.

Από πολλά υπέροχα μέρη μας στέλνετε καλησπέρες και απόψε. Αστυπάλια, Κεφαλονιά, Μύκονο. Καλησπέρα στην Αργυρούπολη, τη Νέα Σμύρνη και το Εγάλιο που είναι πάντα στην παρέα. Τρίπολη, Βερολίνο, Θεσσαλονίκη, Λοζάνη, Αίγιο, Βόλο. Πολλές καλησπέρες σας που οδηγείτε, που είστε στον δρόμο, που είστε στη δουλειά.

Και όταν πέφτει ο ήλιος η πόλη αλλάζει χρώμα. Οι 1664 Blanc και ο Best παρουσιάζουν τα Iconic Blue Parties. Μουσική, ατμόσφαιρα και Signature Nights στα πιο iconic spots της πόλης. Αυτή την Κυριακή 28 Ιουνίου στο Σουκάζα, στην πλατεία Νυμφών, στη Γλυφάδα. Με guest DJs τον Ανδριανό Παπαδέα και τον Bruce. Από τις 7 έως τα μεσάνυχτα. The City Turns Blue με τα Iconic Blue Parties.

Και μιας και το φετινό καλοκαίρι προβλέπεται πολύ ενδιαφέρον και συναυλιακά και θεατρικά και κινηματογραφικά. Έχουμε φυσικά και το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, στα πλαίσια του οποίου φέτος ο Κωνσταντίνος Β' παρουσιάζει τη μοναδική παράσταση 9 νούφαρα από την Νεκρή Όχθη στο Μικρό Θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου. Ένα πολύ ιδιαίτερο project από αυτά που μας έχει συνηθίσει τελευταία. Μια γέφυρα ηλεκτρονικής μουσικής με ρεμπέτικα τραγούδια του Γιάννη Παπαϊωάννου, καθώς και ένα νέο κομμάτι του Σοκράτη Μάλαμα. 10 και 11 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί. Ο Κωνσταντίνος Β' που έχει αποδείξει και στο παρελθόν ότι το έχει γενικά με τους πειραματισμούς και τα καταφέρνει πάρα πολύ καλά να γεφυρώνει πράγματα εκ πρώτης όψεως τελείως ατέριαστα.

Κάπου εδώ καληνυχτίζουμε για σήμερα. Η Βασιλική Πανουριά ήταν μαζί σας για την προηγούμενη ώρα. Για τις επόμενες δύο ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος. Έκτος απρόοπτου αύριο πάλι μαζί, 8-9. Με μια διασκευή επίσης από Έλληνες θα τελειώσουμε. Ένα πολύ γνωστό κομμάτι, διασκευή βέβαια είναι από τα παλιά. Πολύ διαφορετική, με το ίδιο συνέστημα όμως. ISO 43 Sunsets και αυτό είναι το Night Call. Καλό βράδυ σε όλους. I can come with you.

0: 92,6.
1: Iconic Blue Parties. Μια σειρά από elegant καλοκαιρινά events αλλάζουν το χρώμα της πόλης. Iconic Blue. Κυριακή 28 Ιουνίου στο Σου Κάζα. Guest DJs Αδριανός Παπαδέας, Bruce. Iconic Blue. Κυριακή 28 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Σου Κάζα. Πλατεία Νυμφών. Γλυφάδα. Iconic Blue. Με την premium μπύρα 1664 Blanc. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
2: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.

0: Καλοκαίρι, πάθος στο πιο μαγευτικό νησί των Κυκλάδων. Το ωραίότερο Club Restaurant σε περιμένει και αυτή τη χρονιά με τα μεγαλύτερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής. Πάθος Club. Ίος.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο
1: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
3: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles, παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
4: Best 92.6.
5: Life was good, dear. I felt complete.
6: Choose music.

Προχθές μπήκε η ημερολογιακά το καλοκαίρι του 26. Σήμερα ξεκίνησαν έτσι δυνατές ζέστες από το μεσημέρι και μετά. Ξεκίνημα για τη νύχτα της Τρίτης. Σχεδόν η τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου, παρέα στον Best. 8 λεπτά μετά τις 9. Ο Αλεξάνδρος Χριστόπουλος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Κάθε νύχτα από Δευτέρα ως Παρασκευή από τις 9 μέχρι τις 11. Μαζί μας η κορυφαία Elite Vodka.

email μας info@bestin26.gr. Υψηλές θερμοκρασίες στην Αθήνα, αλλά τα πράγματα στην Ευρώπη είναι πολύ χειρότερα. Έχει ανέβει ο μέσος όρος πάνω από 4 βαθμούς σε σχέση με αυτό που ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Ενώ σε αν έπρεπε να συγκρίνουμε την Βόρεια Αμερική ή την Ασία, οι διαφορές είναι πολύ πολύ μικρότερες, με το μέσο όρο να έχει ανέβει 1 ή 2 βαθμούς. Από το σήμερα είμαστε έτοιμοι να γυρίσουμε στο χθες για το πρώτο throwback, 23 Ιουνίου του 1993.

Αν δεν έχει ζήσει κάποιο τα 90s, είναι πολύ δύσκολο να το θυμάται. Όμως τότε ήταν μεγάλη επιτυχία από τα πολύ ωραία pop από τους D-Rim ή αλλιώς Dream. Ιουνίου του 1993. Και αφού πήγαμε στο χθες, θα μείνουμε για ακόμα λίγο. Εχθές είχε γενέθλια ένας από τους κορυφαίους σκοτσέζους τραγουδοποιούς, συνθέτες, για πολλά χρόνια ιδρυτικό μέλος και φωνή στους Bronski Beat και μετά μια υπέροχη σόλο καριέρα για τον Jimmy Somerville. Εχθές έγινε 65 λόγω του αφιερώματος. Θα του τα πούμε σήμερα.

0: Fest 92,6. Αυτό το Σάββατο 27 Ιουνίου το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους Kainem Music με τους And Me και Ράμπα για μια μοναδική εμφάνιση στο Πάρκο Στρατού στο Γουδί. Μαζί τους τα Dex, η Charmaine, Fairplay και Ρου. Εισιτήρια, πληροφορίες στα social media του Full Circle με την ευγενική υποστήριξη του ΕΟΤ. Join the Circle.
1: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hughgellathens.com.
2: Enjoy Elite, the ultra luxury vodka.
0: Best 92,6.

τεράστια δυναμία στο Cigarettes After Sex, ακόμα και για καλοκαιρινές βραδιές σαν και αυτήν εδώ. Και ένα τραγούδι που θυμίζει περισσότερο soundtrack. Νύχτα Τρίτης, σχεδόν 23 πριν φτάσουμε στις 10. Το πρώτο throwback ήταν στο 1993. Το δεύτερο throwback θα είναι στις 23 Ιουνίου του 1973.

βασισμένο στην μελωδία του House of the Rising Sun των Animals. Θα έχετε μάθει για τους νεκρούς στη Γαλλία. Κόκκινο συναγερμός και στην Ισπανία και στην Ιταλία. Με τα σαραντάρια που έχουν πλακώσει. Και τα ζωάκια υποφέρουν από ακραίες θερμοκρασίες. Σε κάποιες περιπτώσεις στις στέγες των σπιτιών η θερμοκρασία ξεπερνάει τους 60 βαθμούς Κελσίου. Πάνω από 2.500 γαλλικά σχολεία έχουν κλείσει τροποποίηση το πρόγραμμά τους λόγω του καύσωνα. Στον Μπορντό η θερμοκρασία έχει ξεπεράσει τους 42 βαθμούς. Και στην Ισπανία κάτι αντίστοιχο. Και το Σαν Σεμπαστιάν ψήνεται. 5 με 10 βαθμοί παραπάνω από το φυσιολογικό είναι η θερμοκρασία στην Ισπανία. Και στην Ιταλία μία από τα ίδια. Πολύ ψηλές θερμοκρασίες στην Σαρδινία, αλλά και στην ενδοχώρα της κεντρικής Ιταλίας. Και όπως είπαμε, η Ευρώπη αυτή τη στιγμή βρίσκεται με έναν μέσο όρο πάνω από 4 βαθμούς Κελσίου, πάνω από το φυσιολογικό, ενώ Ασία και Βόρεια Αμερική είναι γύρω στους 1 με 2 βαθμούς παραπάνω. Και να πούμε και το εξής, εδώ στην Ελλάδα μπορεί να έχουμε συνηθίσει τα 35 το καλοκαίρι. Αλλά μια χαρά καλοκαίρι θα ήταν και με τους 25 βαθμούς και ήλιο. Και με 23 και με 22. Απλά εμείς θεωρούμε ότι το 35, το 36 είναι μια χαρά, είναι φυσιολογικό.

Να θυμίσουμε ότι αυτό το Σάββατο 27 Ιουνίου το Full Circle επιστρέφει με την Kani Music, Enmi και Ramba για μια και μοναδική εμφάνιση στο Πάρκο Στρατού, στο Γουδί. Μαζί τους η Sun Main, Fair Play και Ρου. Εισιτήρια, πληροφορίες στα social media του Full Circle με την ευγενική υποστήριξη του ΕΟΤ. Αυτός είναι ο τελευταίος δίσκος του Larry Heard ή αλλιώς Mr. Fingers. Και αυτό είναι ένα τραγούδι που έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ.

0: 92,6.
1: Athens Summer Beat 2026. Ο Best 92,6 σας περιμένει στο Πάρκο Ελευθερίας Παρασκευή 26 Ιουνίου για ένα μεγάλο πάρτι στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026 του Δήμου Αθηναίων. Σας περιμένουμε σε καλοκαιρινή διάθεση για να απολαύσουμε από τις 6 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ μουσική από την DJ του Best Εύη Σιδηροπούλου και live set από την Billy Clark. Μαζί μας η Fresiderm Sunscreen, η ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με εξειδικευμένες συνθέσεις και υφές για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή στον ήλιο. Athens Summer Beat 2026, Παρασκευή 26 Ιουνίου, στο Πάρκο Ελευθερίας μαζί με τον Best 92,6, στον προαύλιο χώρο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Be there, be best. Μια συνεργασία με τον Οπανδά. Σας περιμένουμε.
2: Αυτό το Σάββατο 27 Ιουνίου το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους Skynet Music με τους And Me και Ράμπα για μια μοναδική εμφάνιση στο Πάρκο Στρατού στο Γουδί. Μαζί τους τα Dex, η Charmaine, Fairplay και Ρου. Εισιτήρια, πληροφορίες στα social media του Full Circle με την ευγενική υποστήριξη του ΕΟΤ. Join the Circle.

Ολοκαινούριο καταπληκτικό μίξ στην Νίνα Σιμών. Ξεκίνημα για την δεύτερη ώρα. Νύχτα Τρίτης, παρέα στον Best. Κυκλοφόρησε και ένα από τα powerplay της Σκάινε που μιλούσαμε πριν. Ο Αλεξάνδρος Χριστόπουλος κάθε νύχτα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, παρέα με την κορυφαία Elite Vodka.

Από το σήμερα θα ξαναγυρίσουμε στο χθες για έναν πάρα πολύ αγαπημένο συνθέτη κινηματογραφικής μουσικής, τον Λάλο Σιφρίν.

Με πολύ μεγάλη διαφορά ο κορυφαίος Αργεντινός συνθέτης, πιανίστας, μαέστρος, ενορχιστρωτής. Έγραψε αριστουργήματα στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση, από το Mission Impossible, τον Dirty Harry, το Bullet με τον Steve McQueen. Από εδώ ακούτε το The Aftermath of Love. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Λάλο Σίφριν, ο οποίος έφυγε από την ζωή πέρσι, Ιούνιο επίσης.

Μιλούσαμε πριν για τον Larry Heard. Αυτή είναι μια υπέροχη εκτέλεση στο What About This Love. Μιλώντας για γενέθλια, έχουμε κι άλλα από τις καλύτερες γυναικείες φωνές από τις Ηνωμένες Πολιτείες που ακούσαμε τα τελευταία χρόνια. Η Elizabeth Wooldridge Grant, που την ξέρουμε και την ξέρετε ως Lana Del Rey, γεννήθηκε σαν σήμερα.

0: Σε ένα κόσμο όπου ο ήχος γίνεται ταξίδι, εμφανίζεται μία δύναμη που αλλάζει τα δεδομένα. Γιουσούκε Γιουκιμάτσου. Ένας μαέστρος της τέκνο. Ένα όραμα μέσα στο σκοτάδι. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Μπολιβάρ. Μία βραδιά που θα ζήσεις με όλες σου τις αισθήσεις. Κλείσε το εισιτήριό σου τώρα στο more.com. Η εμπειρία ξεκινά. Γιουσούκε Γιουκιμάτσου. Παρασκευή 26 Ιουνίου. Bolivar Beach Club.
1: Αυτό το Σάββατο 27 Ιουνίου το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους Kine Music με τους And Me και Ράμπα για μια μοναδική εμφάνιση στο Πάρκο Στρατού στο Γουδί. Μαζί τους τα Dex, η Charmaine, Fairplay και Ρου. Εισιτήρια, πληροφορίες στα social media του Full Circle με την ευγενική υποστήριξη του ΕΟΤ. Join the Circle.
2: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το

0: Ακυκλοφόρητο από τον Jimmy Jules, που είναι power play στα set πάρα πολλών DJs. Τα ακούτε αποκλειστικά εδώ και αρκετές μέρες. Νύχτα Τρίτης, παρέα στον Best, έτοιμη για ένα ακόμα throwback. 23 Ιουνίου του 1992. Οι Orb του Alex Patterson κυκλοφορούν ένα single με διάρκεια 39 λεπτά και 58 δευτερόλεπτα. Το μπλε δωμάτιο, τον Orb, το Blue Room, έφτασε μέχρι το νούμερο 8. Εμείς προφανώς θα ακούσουμε ένα edit, ένα radio edit για ένα από τα καλύτερα tracks των 90s στο είδος. Σαν σήμερα, 23 Ιουνίου του 1992.
1: Be one of us, be one of us, be one of us, be one of us, be one of us, be one of us.
0: Θα το απολαύσουμε από το original 7 inch δισκάκι.

ή από τις επιλογές του διάσημου hotel bar restaurant στην καρδιά την Σεντ-Ονορέ στο Παρίσι, το Hotel Cost. Πλησιάζοντας σιγά σιγά στο τέλος, πιο ενδιαφέρουσες ταινίες για την κινηματογραφική εβδομάδα που διανύουμε. Το thriller Αιμονή, το Θανάσιμα Πλούσιος με Τζέσικα Χένουικ και Ed Harris, και βέβαια δύο σημαντικές επανεκκυκλοφορίες, το πολύ γλυκό, το πολύ ρομαντικό Αμελή, για να θυμηθούμε πώς ξεκίνησε η νέα χιλιετία, σε σκηνοθεσία του Jean-Pierre Jeunet με την Audrey Tautou, και το classic thriller του Hitchcock Ψυχό με τον Anthony Perkins που κυκλοφόρησε στις αρχές των 60.

από τους πολύ αγαπημένους Γαλλοελβετούς DJs και παραγωγούς με βάση την Γενέβη. Πλησιάζοντας σιγά σιγά στο τέλος, ο Αλεξάνδρος Χριστόπουλος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής παρέα με την Elite Vodka. Από τις 11 μέχρι τη 1 κλοπάντα Φιντανίδου, 1 με 2 επιλογές από τον Γιώργο Σεράγο. Θα τα πούμε αύριο νύχτα Τετάρτης, λίγο μετά τις 9. Be one of us.

0: 92,6.
1: Iconic Blue Parties. Μια σειρά από elegant καλοκαιρινά events αλλάζουν το χρώμα της πόλης. Iconic Blue. Κυριακή 28 Ιουνίου στο Σου Κάζα. Guest DJs Αδριανός Παπαδέας, Bruce. Iconic Blue. Κυριακή 28 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Σου Κάζα. Πλατεία Νυμφών. Γλυφάδα. Iconic Blue. Με την premium μπύρα 1664 Plan. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
2: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles, παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
3: Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com.
4: Enjoy Elite, the ultra luxury vodka.
5: Choose music.
6: Choose best.
0: 92,6.

Νομίζω ότι από σήμερα μέχρι και την επόμενη Τετάρτη, ειδικά τέτοια ώρα, θα ακούσουμε πολύ μόμπι, παιδιά. Όχι μόνο από τον Best, από όλα τα ραδιόφωνα. Αφού είναι το μεγάλο γεγονός του καλοκαιριού, του φετινού, η συναυλία του μόμπι. Την επόμενη Τετάρτη, 1η Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Sold out βέβαια είναι η συναυλία. Αδίκως ψάχνετε για εισιτήριο. Μόνο κάτι VIP έχουν μείνει.

Επιστρέφει στις σκηνές, όχι μόνο εδώ τη δική μας, σε πολλές σκηνές ανά τον πλανήτη, σε πολλά live, μετά από πολύ μεγάλη απουσία. Το περιμένουμε λοιπόν εδώ, παρέα με Garbage. Και Pale Blue Eyes στην πρώτη του εμφάνιση στην Ελλάδα. Το μόνο βέβαιο είναι ότι ο Μόμπι ποτέ δεν φοβήθηκε να δοκιμάζει νέα πράγματα, οπότε ανυπομονώ και έχω και την περιέργεια να δω εάν έχει κάτι καινούριο να μας πει, να μας δείξει, να μας παρουσιάσει, να μας τραγουδήσει. Σίγουρα πάντως έχει υποσχεθεί ότι θα ακούσουμε και τα γνωστά αγαπημένα του και δικά μας.

Και βέβαια αύριο στην πλατεία Νερού επίσης θα υποδεχτούμε τον ιδιαίτερα αγαπητό στη χώρα μας Nick Cave, από τους μακροβιότερους, ε! Και είναι γνωστή η αδυναμία του ελληνικού κοινού για τον Nick Cave.

0: Αυτό το Σάββατο 27 Ιουνίου το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους Kine Music με τους And Me και Ράμπα για μια μοναδική εμφάνιση στο Πάρκο Στρατού στο Γουδί. Μαζί τους τα Dex, η Charmaine, Fairplay και Ρου. Εισιτήρια, πληροφορίες στα social media του Full Circle με την ευγενική υποστήριξη του ΕΟΤ. Join the Circle. Iconic Blue Parties. Μια σειρά από elegant καλοκαιρινά events αλλάζουν το χρώμα της πόλης. Iconic Blue. Κυριακή 28 Ιουνίου στο Σου Κάζα. Guest DJs Αδριανός Παπαδέας, Bruce. Iconic Blue. Κυριακή 28 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Σου Κάζα. Πλατεία Νυμφών, Γλυφάδα. Iconic Blue. Με την premium μπύρα 1664 Blanc. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
1: We the music.

Επιστρέψαμε με την άμυχή μας, την Άννα Μαρία μας, η οποία είπαμε ότι γράφει συνεχώς το τελευταίο διάστημα μουσική, κάνει remix και βέβαια έχει ιδρύσει το δικό της δισκογραφικό label, την Bella Lou Records. Εδώ μια διασκευή της αμυχή μας, το Cold Little Heart.

Εδώ μας γράφει ένας φίλος ακροατής. 6 εισιτήρια λέει έχουν μείνει για Μόμπι. Πολλά λες. Στους όρθιους αυτά βρήκα. Θες να μας πεις που τα βρήκες? Μήπως βρουν κι άλλοι.

αγαπηλιά μας, ο George Sunday, να στείλουμε. Που μας επισκέφθηκε και εδώ στο σταθμό σήμερα. Η Μαρία μας τον φιλοξένησε και εμείς του στέλνουμε τα φιλιά μας. Και περιμένουμε να μας στείλει και τις παραγωγές του, γιατί πάντα μας αρέσει να ανακαλύπτουμε νέα πράγματα και βέβαια να τα παίζουμε και να τα μαθαίνετε κι εσείς. Το έχουμε ξαναπεί, πόση παραγωγή και πόσες υπάρχουν σε αυτό το πλανήτη, ενδεχομένως με τρομερό ταλέντο, που δεν θα ακούσουμε ποτέ δουλειά τους γιατί απλά δεν τους δόθηκε ευκαιρία.

0: Daily Best.
1: Υποδεχτήκαμε λοιπόν το καλοκαιράκι προχθές για καλοκαίρι ίσον, νησιά και γενικότερα εξορμήσεις. Έχω αποσχεθεί άλλο ένα διπλό εισιτήριο της επιλογής σας με επιστροφή από τη C-Jets, το οποίο μπορείτε να αξιοποιήσετε μέσα στη δρομολογιακή περίοδο του 2026, πάντα βάση διαθεσιμότητας. Εξαιρούνται οι ημερομηνίες 9 έως 24 Αυγούστου για ευνόητους λόγους. Αλλά φυσικά δεν πηγαίνουμε διακοπές μόνο τον Αύγουστο. Υπάρχουν και πολύ καλύτεροι μήνες κατά τη γνώμη μου που μπορεί να ταξιδέψει κανείς πιο άνετα και πιο ήρεμα. Θέλετε λοιπόν περισσότερο καλοκαίρι, θέλετε C-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα προς Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της C-Jets και από Πειραιά βέβαια. Πρωινά, μεσημεριανά δρομολόγια. Άφθονα για να διαλέξεις αυτό που σου ταιριάζει και φυσικά αυτό που μπορείς να πάρεις μαζί και το αυτοκίνητό σου. Το δώρο βέβαια δεν περιλαμβάνει αυτοκίνητο.

αυτό. Ξαναλέω, είναι ένα διπλό εισιτήριο με επιστροφή. Ταξιδεύετε με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση από τη SeaJets.

Ο πρώτος λοιπόν ή η πρώτη που θα στείλει τώρα ονοματεπώνυμο και ένα email στο messenger του Instagram, του προφίλ του Best, στο Best Radio 926 δηλαδή, Athens. Best Radio, ξαναλέω, 926 Athens. Ο πρώτος ή η πρώτη που θα στείλει τώρα ονοματεπώνυμο στο messenger του προφίλ του Best στο Instagram θα κερδίσει αυτό το υπέροχο δώρο, ένα διπλό εισιτήριο με επιστροφή από τη Seajets. Πάρα πολύ προορισμοί, παιδιά. Εσείς θα λέξετε αυτό που εσείς επιθυμείτε. Ενδεικτικά να αναφέρω κάποιους προορισμούς. Άνδρος, Τίνος, Μύκονος, Πάρος, Νάξος. Γρήγορα πάντα, ξαναλέω, και άνετα. Σκιάθος, Γλώσσας, Κόπελος, Αλόνισος. Επίσης από Μαντούδη Εύβοιας. Και Σύρος βέβαια και πολλά άλλα. Καλή επιτυχία εύχομαι. Ο νικητής ή η νικήτρια θα λάβει αναλυτικά οδηγίες για να παραλάβει αυτό το υπέροχο δώρο. Και καλό ταξίδι βέβαια να ευχηθώ σε αυτόν ή σε αυτή που θα κερδίσει.

Υπέροχη παραγωγή, κυκλοφόρησε σχεδόν πριν από ένα χρόνο, για την ακρίβεια τον Ιούλιο του 2025, το The Great Humanitarians από τον θρυλικό DJ Pascal, τα φιλιά μας, Holy Deep, εξαιρετικά φωνητικά από MC Γίνκα. Το remix ανοίξει στον DJ Φίβο και αυτή είναι μια ολοκένουργια διασκευή στο επίσης θρυλικό Running Up That Hill από Themba και Matt Sawyer. Το ακούμε δυνατά.

Καλοκαιράκι είπαμε, καλοκαιρινές μουσικές, ανάλαφρες. Εντάξει, μην πούμε και εμείς για τη ζέστη. Την καταλάβαμε όλοι σήμερα, πρώτη μέρα. Κάπου διάβαζα ότι θα είναι πολύ ζεστός ο Ιούλιος. Πιο ζεστός λέει από τον περσινό. Για να δούμε. Τα καλοκαίρια πλέον έτσι θα πηγαίνουν, το έχουμε πει αυτό και το ξέρουμε. Άρα προετοιμαζόμαστε κατάλληλα όσο μπορούμε. Καλησπέριζω τα Μέγαρα, καλησπέριζω το Λονδίνο. Καλησπέρα, ίζω το αγαπημένο μου Τέναρο, το νοτιότερο άκρο της υπηρετικής Ελλάδας, εκεί στην πανέμορφη Μάνη, κάτω-κάτω. Στέλνω τα φιλιά μου. Εκεί μέσα από ένα φάρο μας ακούνε, τουλάχιστον τα βράδια, από όσο γνωρίζω. Πάμε με Sunrise, το remix του Adam 10. Μέχρι τα μεσάνυχτα, γνωστό σύντομο διάλειμμα. Και αφού στείλω φιλιά και στην Πεύκη, σας δίνω ραντεβού αμέσως μετά το διάλειμμα.

0: 92,6.
1: Σε ένα κόσμο όπου ο ήχος γίνεται ταξίδι, εμφανίζεται μία δύναμη που αλλάζει τα δεδομένα. Yusuke Yukimatsu, ένας μαέστρος της τέκνο. Ένα όραμα μέσα στο σκοτάδι. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Boulevard. Μία βραδιά που θα ζήσεις με όλες σου τις αισθήσεις. Κλείσε το εισιτήριό σου τώρα στο more.com. Η εμπειρία ξεκινά. Yusuke Yukimatsu, Παρασκευή 26 Ιουνίου, Boulevard Beach Club.
2: Iconic Blue Parties. Μια σειρά από elegant καλοκαιρινά events αλλάζουν το χρώμα της πόλης. Iconic Blue. Κυριακή 28 Ιουνίου στο Σου Κάζα. Guest DJs Αδριανός Παπαδέας, Bruce. Iconic Blue. Κυριακή 28 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Σου Κάζα. Πλατεία Νυμφών. Γλυφάδα. Iconic Blue. Με την premium μπύρα 1664 Blanc. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.

Επιστρέψαμε εδώ 6 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Είστε στον Best με I Wonder If You Know. Κλεοπάτρα Φιντανίδου, μέχρι τη μία διαλέγει μουσική όπως κάθε Δευτέρα έως και Παρασκευή. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Για όσους και όσες δεν μας ακούσατε χθες, να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι. Επισήμως το υποδεχθήκαμε προχθές, 20 Ιουνίου. Και αναγέννηση βέβαια, καλοκαιράκι, Reborn από Armin Miran. Για το διαγωνισμό του διπλού εισιτηρίου με επιστροφή από τη C-Jets. Για προορισμό δικής σας επιλογής, υπενθυμίζω, στέλνετε ονοματεπώνυμο και email στο messenger του προφίλ του Best στο Instagram, στο Best Radio, 926 Athens δηλαδή. Ο νικητής ή η νικήτρια θα λάβει γραπτός οδηγίες, ώστε να παραλάβει αυτό το υπέροχο δώρο, το οποίο ξαναλέω δεν περιλαμβάνει αυτοκίνητο, είναι για δύο άτομα και ισχύει μέχρι και την τελευταία ημέρα του 2026, εκτός από την περίοδο 9 Αυγούστου έως και 24. Καλησπέριζω και απόψε την Κάριστο, τον Αγιώ Καμπολάρη σας, την Εφήρα Ηλίας, το Ilfracomb, την Πεύκη, τον Άριο τον Κωνσταντή. Και φυσικά όλη την παρέα του live24.gr.

παίζω το Βίρονα. Εξαιρετικός λέει ο Ζαν Μισελ Ζαρ χθες. Τα καλύτερα ακούσαμε. Εμείς εδώ δυστυχώς δεν μπορούσαμε να βρισκόμαστε εκεί. Εξακολουθεί λέει, ναι. Πρωτοπόρος και ας είναι 77 ετών. Όταν είσαι πρωτοπόρος είσαι για πάντα, υποθέτω. Καλησπέρα και την Άξο

Καλησπέρα και τη θητεία με τσιφετάνγκο, τι άλλο. Από ο Rabbids, φιλιά σε όλο το Out of Home Go to House και σε όλη την παρέα τη θητεία. Εδώ συνεργασία με Vinyl K. Υπέροχη διασκευή. Και να σας πω για εσάς που θα είστε στην Αθήνα το Σαββατοκύριακο ότι σας έχουμε πολύ ωραία πρόταση αυτή την Κυριακή 28 Ιουνίου στο Σουκάζα με τον πανέμορφο κήπο του. Σας περιμένουν με τις μουσικές τους Αδριανός Παπαδέας και Μπρους από τις 7 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα στη Λιφάδα, στην πλατεία Νυμφών. Μια συνεργασία της Premium Beers 1664 Blanc και του Best 92,6. Άλλο ένα iconic blue party μέσα από μια

Σειρά από premium βραδιές με αγαπημένους DJs του Best. Σας περιμένει λοιπόν αυτή την Κυριακή 28 Ιουνίου. Η πόλη γίνεται μπλε και οι νύχτες αποκτούν άλλο vibe.

Τσίφε τάγκο λοιπόν. Και με αυτό φτάσαμε μέχρι το τελευταίο μας πολύ πολύ σύντομο διάλειμμα. Τα λέμε αμέσως μετά. Εδώ παρέα μέχρι τη μία.

0: time like no fun.
1: But what they don't know, I'm not real. I'm a computer model, made piece by piece.
2: Best. Enemida Theo, comma exe.
3: Iconic Blue Parties. Μια σειρά από elegant καλοκαιρινά events αλλάζουν το χρώμα της πόλης. Iconic Blue. Κυριακή 28 Ιουνίου στο Σου Κάζα. Guest DJs Αδριανός Παπαδέας, Bruce. Iconic Blue. Κυριακή 28 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Σου Κάζα. Πλατεία Νυμφών. Γλυφάδα. Iconic Blue. Με την premium μπύρα 1664 Plan. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.

Καλησπέριζω ξανά το Βιρονά. Επιστρέψαμε για το τελευταίο μας ημίωρο. Μέχρι τη μία παρέα θα πάμε.

πολλά πολλά βελιά στη φίλη μου τη Χριστίνα να ακούσει, να στείλω που ακούει και ξενυχτά εδώ κάθε βράδυ. Καλησπέρα και στη Μύκονο.

επιστρέφει ο Ραμπά στην Αθήνα. Πόσο καιρό έχουμε ακούσει με Μουγιέ. Και ίσως και το πιο αγαπημένο μου δικό του. Αυτό το Σάββατο 27 Ιουνίου έρχεται. Επιστρέφει λοιπόν σε άλλο ένα Kanye Music. Ο Ραμπά με εν μη στο πάρκο Στρατού στο Γουδί. Εδώ για σας που ενδεχομένως το έχετε ξεχάσει, τριπλή συνεργασία Envy, Ράμπα και Adam Port. Σούπερ hit, το Mouye και το remix από Black Coffee. Έτσι για να μην ξεχνιόμαστε.

Σάββατο λοιπόν, εν μη και ράμπα, Κυριακή, Σουκάζα, από τις 7 το απόγευμα, με guest DJs Αντριανό Παπαδέα και Bruce, από τις 7 έως τα μεσάνυχτα. Σουκάζα βρίσκεται στην πλατεία Νυμφών, στη Γλυφάδα, έχει υπέροχο κήπο για να δροσιστείτε σε περίπτωση που κάνει ζέστη, όπως σήμερα. Άλλο ένα Iconic Blue Party σας περιμένει εκεί, από την 1664 Premium Bira Blanc, σε συνεργασία με τον Best 92,6. Είπαμε μια σειρά από premium βραδιές με αγαπημένους DJs του Best. Έχει ξεκινήσει εδώ και λίγο καιρό. Η πόλη γίνεται μπλε και οι νύχτες αποκτούν άλλο vibe. Και τα απογεύματα. Με τη χαρακτηριστική μπλε φιάλη της 1664 Blanc γίνεται μέρος της σύγχρονης μουσικής και nightlife κουλτούρας, δημιουργώντας εμπειρίες που συνδυάζουν γεύση, αισθητική και ατμόσφαιρα.

Λέω να δασκαλνιχτήσω στο ίδιο μοτίβο. Στο Rambas Dinner από Dear Humans. Και για τις 2 ώρες που πέρασαν, Κλεοπάτρα Φιντανίδου διάλεξε τη μουσική.

πέντε συντονισμένοι έρχονται οι μουσικές επιλογές από γύρω Σεραγό μέχρι τη μία. Μέχρι τις δύο, συγγνώμη. Εμείς θα τα πούμε αύριο βράδυ, Τετάρτη, λίγο μετά τις 11. Σας ευχαριστώ για την παρέα και για τα μηνύματα. Καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα και πολλά, πολλά φιλιά.

0: Best 92,6.
1: Iconic Blue Parties. Μια σειρά από elegant καλοκαιρινά events αλλάζουν το χρώμα της πόλης. Iconic Blue. Κυριακή 28 Ιουνίου στο Σου Κάζα. Guest DJs Αδριανός Παπαδέας, Bruce. Iconic Blue. Κυριακή 28 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Σου Κάζα. Πλατεία Νυμφών. Γλυφάδα. Iconic Blue. Με την premium μπύρα 1664 Blanc. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
2: All kind of shit going on. Yeah. Top down.
0: Best 92,6.
2: Girl, you fool.
3: Choose music.

0: Best. Choose music.
1: Iconic Blue Parties. Μια σειρά από elegant καλοκαιρινά events αλλάζουν το χρώμα της πόλης. Iconic Blue. Κυριακή 28 Ιουνίου στο Σου Κάζα. Guest DJs Αδριανός Παπαδέας, Bruce. Iconic Blue. Κυριακή 28 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Σου Κάζα. Πλατεία Νυμφών. Γλυφάδα. Iconic Blue. Με την premium μπύρα 1664 Blanc. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
0: Best 92,6.

Thank you.

we fall into the night. We fall into each other.

the light.

brain. During an irrational time. Sure, sure, sure.